cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency.
1: City on web. City FM 92.gr.

0: Discover great music.
1: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
3: Και αν τα κερδίσεις.
4: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
6: En Lefko, 87,7. Discover great music.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Λατέρνα, τη βεβαίω στον Ελευκό, στου 87 και 7 στο ελευκό.fm και στο application του σταθμού. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ο Παναγιώτης Μένεγος. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά. 2-13-0-700-8-7-7 το τηλέφωνο στο στούντιο. 6-9-56-6-15-8-7-7. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp. Όπως κάθε μέρα ξεκινήσαμε με τους Dead Sixties και το Riot Radio, πάμε να συνεχίσουμε με το 7 Seconds, διασκευή στο Usual Endure και την NHL από Josie και Coco Paper Doof, αλλά και με το Never Stop Dreaming, Ronnie Iron και Andouz, και μετά να δούμε την ταυτότητα της ημέρας.

Ελευκό 87 και 7 ακούτε Λατενάτιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα, πάμε να δούμε τα πράγματα που έχουν συμβεί μια μέρα σαν και αυτή. Γιορτάζει καταρχάς να πούμε η Καλλιόπη, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεζέ με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατό για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, έχοντας διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπαίνουν βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα το 1984, σαν σήμερα πριν από 77 χρόνια, ενώ το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Πρόεδρος εκλέγεται ο γνωστός μουσικός συνθέτης και έτσι ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Ακολουθεί το Chasing Cars από Sophie Tucker και το Over the Hill από Μόνικα και συνεχίζουμε μετά με την ταυτότητα της ημέρας.

Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, σαν σήμερα το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Είναι το τελευταίο θύμα της. Από εκεί και πέρα είναι μια δολοφονία που βάζει πολύ, όπως είδαμε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά και τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες στο παιχνίδι της εξάρθρωσης 17 Νοέμβρη. Δύο καλοκαίρια αργότερα συμβαίνουν τα περιστατικά στο λιμάνι του Πειραιά που οδηγούν στο ξύλωμα της οργάνωσης και στη σύλληψη των μελών της. 1995, σαν σήμερα, 8 Ιουνίου, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, η Μαρίνα Λαβράκη Πλάκα, ανακοινούν την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελγκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Σαν σήμερα, το 2006, πριν από 20 χρόνια, ο Υπουργός Πεχοδέ, Γιώργος Φιλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού. Ο Γιώργος Φιλιάς, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Παρασκευή που μας πέρασε, αποτραβηγμένος τα τελευταία χρόνια από την κεντρική πολιτική σκηνή, ο Γιώργος Φιλιάς, ο οποίος έφυγε από την ζωή στα 85 του χρόνια. Πάμε για το διάλειμμα των 7.30 με το Six Days από τον DJ Sandu και μετά επιστρέφουμε εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: πράγματα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ας είμαστε ειλικρινείς. Από τους 10 ανθρώπους που ζητάνε τη γνώμη σου, οι 9 το κάνουν για να σου πούνε τη δική τους. Χαίρετε, καλημέρα, ξεκινάμε.
14: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
15: Η καλή είδηση της ημέρας.
16: Ένα μοναδικό υπερθέαμα χάρισαν δεκάδες δελφίνια στο θεολόγο Φθιώτιδας, προσφέροντας ένα σπάνιο φυσικό θέαμα που εντυπωσιάζει. Πριν λίγα 24 ώρα, το drone του App Stories κατέγραψε μαγευτικές εικόνες από μια μεγάλη αγέλη δελφινιών που χοροπηδούσαν στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Λευκό 87 και 7. Μ' ακούτε Alternative με τον Σταύρο Δισκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Αυτό ήταν το Creep, η διασκευή της Kid Moxie στους Radio. Και είμαστε λίγο μετά τις 7.30. Κοιτάζοντας την επικαιρότητα, δύο είναι έτσι οι κυρίαρχες ειδήσεις. Καταρχάς είχαμε αυτή τη σεισμική δόνηση που καταγράφηκε χθες. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε 2 λεπτά πριν τη 1 το μεσημέρι και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε βάθος 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου της Ευβοίας και ένα σχετικά μικρό εστιακό βάθος μόλις στα 14 χιλιόμετρα, κάτι που εξηγεί γιατί έγινε και τόσο αισθητός, τόσο πολύ τον καταλάβαμε το σεισμό στο λεγάδινο πεδίο της Αττικής. Ακολούθησαν και άλλες σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή, με την υψηλότερη να είναι εντάσσεως 5,2 ρίχτερ και την ασθενέστερη να είναι στα 2,7 ρίχτερ. Όλα αυτά συνέβησαν χθες, έτσι, σε έναν σεισμό που είναι ιδιαίτερα αντιληπτός και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, ξαναλέμε. Διαβάζουμε και τίτλους στα site «Νύχτα αγωνίας» για τους σεισμόπληκτους κατοίκους που διανυκτέρευσαν εκτός των κατοικιών τους, όσοι επλήγησαν από την σεισμική ακολουθία της χθεσινής ημέρας. Δεν είχαμε πάντως, πέρα από υλικές ζημιές, δεν είχαμε θύματα. Αυτό είναι το κυρίαρχη είδηση της χθεσινής ημέρας στην εσωτερική επικαιρότητα. Τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα είχαμε επίθεση πυραυλική του Ιράν κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό αναχαιτίστηκαν όλοι οι Ιρανικοί πύραυλοι. Πάντως έχουμε κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή και εξακολουθεί να υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία της λέξης εκεχηρία και κατάπαυση του πύρος, όπως αντιλαμβανόμαστε καθημερινά. Πάμε να ακούσουμε Hozier και The Sweet, πάμε να ακούσουμε You'll Be Mine και The Pierces εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7.

Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Επιστρέφουμε στην ταυτότητα της ημέρας να δούμε σημαντικά γενέθλια της σημερινής ημέρας. Σας σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό τον Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψαν το DNA τον Απρίλιο του 1953. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1955, σήμερα 71 χρόνια, ο Τιμ Μπέρνερς-Λι. Βρετανικός μηχανικός υπολογιστών, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε τα 3W, το παγκόσμιο ιστό, έδωσε σχήμα στο ίντερνετ, ουσιαστικά κάνοντας πραγματικότητα το διαδίκτυο. Σαν σήμερα πεθαίνει το 1859 ο Walter Hunt, Αμερικάνος μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινώς δηλαδή την παραμάνα. Πεθαίνει το 1962 ο Έλληνας καθηγητής της οδοντιατρικής σχολής και λογοτέχνης, ο Στέλιος Πέραντσας, ενώ φεύγει από το 1987 στα 80 του χρόνια και ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και πολύ σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Πάμε να ακούσουμε τον Starman, πάμε να ακούσουμε τον David Bowie και τη διασκευή από Floor Cry στο Happy Together, εδώ στον Ελευκό 87 και 7.

0: great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού.
2: City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Πάνα, φεύγω.
5: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 20071.

0: Attica. You at your best.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Ενλευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
8: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το album No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
9: διδακτικό.
8: Διδακτικό, No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Ενλευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Ενλευκό 87,7. Discover great music.

0: Εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Είναι λευκό 7 και 7, είναι το alternative. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10. 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ενλευκό.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται επίσης και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. 8 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή εδώ 7 με 10 το πρωί. Έχουμε και γεμάτο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. 9.112 ευρώ έχει μέσα. 9.112 ευρώ. Το τηλέφωνο θα το κάνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Εσείς για να συμμετέχετε στην κλήρωση και να τα κερδίσετε τα λεφτά, στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Περιμένετε μέχρι την Παρασκευή στις 4. Βάζετε μπροστά το κινητό σας εκεί και περιμένετε να σας τηλεφωνήσει η Πινελόπη και πρέπει να της πείτε το ποσό 9.112 ευρώ για να το κερδίσετε. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. 2.14.2.14.80.20 είναι η γραμμή υποστήριξης. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Αυτή είναι η Lauryn Hill και το Feeling Good.

0: Ελευκότητα και 7, 8 και 18 είναι η ώρα, 8 Ιουνίου σήμερα του 2026. Κοιτώντας την επικαιρότητα, έχουμε αναβρασμό πάλι στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις από Ισραήλ σε Λίβανο.
1: Απάντησε και όλο στο Ισραήλ.
0: Ναι, Ισραήλ σε Λίβανο, μετά το Ιράν απάντησε στο Ισραήλ, μετά το Ισραήλ ξαναπάντησε στο Ιράν, με τον Νετανιάχου να πηγαίνει μόνος του αυτή τη φορά απέναντι στους Ιρανούς και με τον Τραμπ από την απέναντι πλευρά να δηλώνει ότι κάτι του στείλει προς το Ιράν, ότι κάνατε ό,τι κάνατε τώρα με τους πυράβους, επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Στην ουσία ήταν η χθεσινή του δήλωση. Βέβαια τώρα είναι ξημερώματα στις ΗΠΑ. Κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει τη νέα επίθεση.
1: Βράδυ, βράδυ.
0: Πώς θα αντιδράσει τη νέα επίθεση του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, που δείχνει ότι αναθερμαίνεται αυτό το πολεμικό μέτωπο. Έτσι και αλλιώς.
1: Εντάξει, το Ιράν είχε προειδοποιήσει ότι όσο συνεχίζεται να χτυπάει το Λίβανο, θα χτυπήσουμε και εμείς. Και έκανε αυτές τις πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι τις αναχέτησε. Όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε, το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, τι στο καλό σημαίνει και χειρία,
0: ναι,
1: όταν συνεχίζονται οι επιθέσεις από όλες τις πλευρές. Τι φωτορυθμικό ήταν αυτό που έγινε τώρα στο στούντιο.
0: Δεν το πρόσεξα.
1: Okay. Οπότε αυτό είναι και η κορυφαία είδηση και σε όλα τα ξένα μεγάλα ειδησιογραφικά δίκτυα, που προσπαθούν τέλος πάντων να εκτιμήσουν πού βρισκόμαστε και να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις και τις επόμενες εξελίξεις. Τώρα όσον αφορά τα εσωτερικά, εντάξει, συζητήσαμε πάρα πολύ το σεισμό το χθεσινό.
0: Ναι, στην Βόρεια Εύβοια. Είχε και τώρα πριν λίγη ώρα πάλι, 4,3.
1: Μετά σεισμό,
0: ναι.
1: Η βασική σεισμική δόνηση ήταν στα 4,8, έγινε στις 12:58 χτες το μεσημέρι, χωρίς θύματα, με υλικές ζημιές, αλλά και με μια νύχτα αγωνίας, όπως λένε και οι τίτλοι, για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι διανυκτέρευσαν ως επιτοπλίστων έξω από τα σπίτια τους. Δεν ήταν μεγάλο το εστιακό βάθος και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το νιώσουμε πάρα πολύ και στην Αττική. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν το κατάλαβα. Ήμουνα εκτός.
0: Κούνησε αρκετά.
1: Ναι, και δεν το συνειδητοποίησα.
0: Ακούστηκε δηλαδή το τρίξιμο αυτό του κουνήματος.
1: Ναι. Και εντάξει, ξέρεις, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις ξεκινάει η κουβέντα, βγαίνουν και οι ειδικοί. Υπάρχει ένα μικρό τρόμο, ένα μικρό φόβο, γιατί υπήρχαν και μετασεισμοί. Δηλαδή υπήρχε μετασεισμό που ήταν και μεγαλύτερο από τα 4,8, ναι, στα 5,2. Αλλά κάπως έχω την αίσθηση ότι αυτό μονοπόλησε την συζήτηση και την επικαιρότητα την χθεσινή ημέρα. Έχουμε και ένα πολύ ισχυρό σεισμό και στις Φιλιππίνες.
0: 7,8 ρίχτερ.
1: 7,8 ρίχτερ, με τουλάχιστον 3 νεκρούς ως τώρα, και να έχει σημάνει και συναγερμός για τσουνάμι.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τους Salt και το Wildfires. Μας πάμε έτσι 8:30. Επιστρέφουμε μετά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: 107,7.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργεια.
2: cityfm92.gr Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
3: 92.
4: CityFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Η αγωνία είναι ο ήλιγκος της ελευθερίας. Η αγωνία είναι η ζάλη της ελευθερίας. Δεν μπορείς ελεύθερος χωρίς να έχεις αγωνία.
5: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
6: Η καλή είδηση της ημέρας.
7: Ένα μοναδικό υπερθέαμα χάρισαν δεκάδες δελφίνια στο θεολόγο Φθιώτιδας, προσφέροντας ένα σπάνιο φυσικό θέαμα που εντυπωσιάζει. Πριν λίγα 24 ώρα, το drone του App Stories κατέγραψε μαγευτικές εικόνες από μια μεγάλη αγέλη δελφινιών που χοροπηδούσαν στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Καλημέρα, ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 31 Alternative σήμερα, 8 Ιουνίου, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τα νέα. Οι νέοι κανόνες για τους εργαζόμενους εργοδότες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τις άδειες, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζει και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται, γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα, η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίσει τη εύθυμη λειτουργία τους. Μάλιστα. Στο θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, τη βρήκε αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου.
2: Υπάρχει αμφιλεγόμενο αυτό το 37.
1: Στη Χαμάς, λέει η εφημερίδα.
2: Για τον 37χρονο που υποτίθεται είναι μέλος της Χαμάς και το έχει ομολογήσει και σκόπευε να ανατινάξει ένα κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη με κρηκτικά που είχε αγοράσει από το διαδίκτυο. Είναι μια περίεργη ιστορία αυτή, η οποία ομολογώ ότι διαβάζοντας λίγο τις λεπτομέρειες της έχει περισσότερα ερωτηματικά από ό,τι καταφάσεις. Παρ' όλα αυτά είναι μια από τις σημαντικές ειδήσεις του Σαββατοκυριακού που μας πέρασε. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε προράτα υπέρ της συλλογικής δράσης και μιας και τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Οι εργαζόμενοι, το 88% θεωρεί ένα αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 43% επίσης θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι.
2: Μάλιστα. Απογευματινή. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες, λέει το 55,3%, σε έρευνα της GPO με αφορμή την Συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Η απογευματινή έχει τίτλο για το. Την υπόθεση που λέγαμε πριν, τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό, σύμφωνα με την εφημερίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος λέει τα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων έως 153 ευρώ. Και επίσης ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος για την ίδια υπόθεση. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση», λέει, στον Παραμυθάκι, όπως αποκαλεί το μανιφέστο τον Αλέξη Τσίπρα. Κατάντια, η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς για να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδας, τι θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο ο τίτλος του μανιφέστου για την υπόθεση του συλληφθέντα. Μαύρο Σεπτέμβρη για το Μητσοτάκι, λέει η Κόντρα.
1: Ο Σαμαράς ανακοινώνει την είδηση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη, λέει ο Πρωθυπουργός, για να συσπηρώσει τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Πού είναι αυτά?
1: Στην Κόντρα Νιούς.
2: Στη Δημοκρατία. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Υποκριτική συγγνώμη, επίσης, λέει η Δημοκρατία, από το Κίεβο για το ντρόουν στη Λευκάδα. Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες. Τούρμπο, λέει.
1: Ο Πάμπλο Μαθαίο.
2: Ο Πάμπλο Μαθαίο, ο οποίος έκλεισε και έρχεται στο θρύλο έως το 2029, ανεβάζει ποιότητα στη δεξιά πλευρά της άμυνας, 28 χρονών από την Αργεντινή. Ψηφίζει Έλληνες, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, και εντείνεται τη φημολογία για Γιαννούλη και Τσάπρα για τον Ολυμπιακό. Έχουμε σήμερα επίσης τον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου έχουν ανταλλάξει περίπου 2.462 ανακοινώσεις Ολυμπιακός. Μάλιστα. Και Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Για το πάνω χέρι, λέει Sport Day. Με το μαχαίρι στα δόντια, λέει το φως. Στις 9 πάντως είναι το μάτς. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες στο 1-1. Επίσης, η Live Sport έχει μια δήλωση του Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος λέει μπράβο για την ανανέωση του Νίκολιτς στη διοίκηση της ΑΕΚ. Και ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε σύγκληση.
1: Πάντα μου αρέσουν
2: αυτές οι φράσεις στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Για να πάρει τον Γένσεν στο ποδόσφαιρο, Δανός. Όπως είναι και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Νίστρουπ. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα, θα με τους τίτλους των εφημερίδων, των πολιτικών και των αθλητικών. 8 και 35 δείχνει το ρολόι, είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου και ο Σταύρος ο Διοσκουρίδης μας βάζει να ακούσουμε
1: Amy Winehouse και Back to Black.

0: 8.39. Εν Λευκό, 87 και 7. Σταύρος Διοσκουρίδης, Παναγιώτης Μένεγος. Το πήρα και από το στόμα τώρα.
1: Ναι, πολλοί στις κυριακάτικες εφημερίδες, ξέρεις, είχε την ανάλυση. Πήραν όλες τις δημοσκοπήσεις της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Ότι από πού παίρνει ο καθένας, ποιες είναι οι δεξαμενές του, ποια θα είναι τελικά η μάχη για τη δεύτερη θέση, αν υπάρχει μάχη για τη δεύτερη θέση, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα.
0: Προφανώς δεν είναι αλήθεια, αλλά η αίσθηση είναι αυτό που, πώς λέμε καμιά φορά με τη θερμοκρασία, τι δείχνει το θερμόμετρο και ποιο είναι το feel.
1: Ναι.
0: Ο αριθμός μπορεί να είναι άλλος, αλλά το feels like αυτή την εποχή, τουλάχιστον για μένα, είναι ότι γίνονται περίπου 14 δημοσκοπήσεις την ημέρα.
1: Πολλές, εντάξει. Λογικό είναι.
0: Λογικό είναι, εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να πει κανείς. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς γίνεται μία το μήνα από πολλές εταιρείες.
0: Λογικό είναι, και δεν έχω κανένα, ούτε θα θέλω να τα βάλω με τους ανθρώπους, είναι επιστήμονες, κάνουν την δουλειά τους κτλ. Απλά ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουν είτε τα μίντια, είτε τα κομματικά επιτελεία ή πολιτική να τις διαβάσουν και να τις διαστρεβλώσουν, δημιουργεί, ρε παιδί μου, μια εικόνα χάους.
1: Τώρα, εκεί που ήταν το ζήτημα για τον τέρμπι της δεύτερης θέσης, τώρα πάμε για τον τέρμπι της τρίτης θέσης. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από ό,τι κάνεις, προφανώς δεν ξέρεις τι γίνεται. Είχαμε και όλη αυτή τη συζήτηση.
0: Μην μιλάς με γρήγορα τώρα. Άρα εσύ λες ότι έχει παγιωθεί ήδη από νωρίς η Ελλάς. Τουλάχιστον αυτές τις πρώτες. Η Ελλάς, το Ελλάς, τέλος πάντων, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο νούμερο 2 και ότι παίζουν για το νούμερο 3 Πασόκ και Χριστιανού.
1: Ναι. Αυτό δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Μετά δείχνει εξάλληλωση τελείως του ΣΥΡΙΖΑ, εξάλληλωση της Νέας Αριστεράς. Η νίκη έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν φαίνεται να ξαναμπαίνει στο κοινοβούλιο.
0: Εντάξει, ακόμα και σε αυτό το χώρο, όταν υπάρχει, ας πούμε, καινούριο κόμμα Χριστιανού, με όλη την με όλη τη σύνδεση που φέρει αυτό το πρόσωπο πάνω του, όταν υπάρχει το κόμμα Βελόπουλου, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πώς να μην είναι. Ουσιαστικά το κόμμα Βελόπουλου κάπως έχει απορροφήσει την νίκη.
1: Ναι.
0: Την έχει απορροφήσει σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, τέλος πάντων το έχει απορροφήσει, φαινόταν δημοσκοπικά. Τώρα από ό,τι φαίνεται, έτσι κι αλλιώς και το κόμμα Χριστιανού και στελεχειακά έχει απορροφήσει την νίκη σε ένα βαθμό.
1: Ναι, το ζήτημα είναι ότι το εξής που έχει είναι το εξής παράδοξο. Ενώ ότι θεωρούμε ότι η κυρία Χριστιανού εξαιτίας και κάποιες τοποθετήσεων της τελεχών της, ότι κινείται πιο πολύ προς τα δεξιά παρά προς το κέντρο ή τα αριστερά, από ό,τι δείχνει ελκύει πάρα πολύ αριστερό και κεντροαριστερό κόμμα. Κόσμο, συγγνώμη.
0: Νομίζω ότι πέραν αυτά που έχει πει, ξέρω εγώ, για τις αμβλώσεις και τα λοιπά, η οποία τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από τις λέξεις, είναι πουρά ακροδεξιά ρητορική. Νομίζω όμως ότι ακριβώς επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνδέεται με την τραγωδία των Τεμπών και με αυτό το αίτημα για δικαιοσύνη και αυτό το πολύ γενικό και αόριστο να φτιάξουν τα πράγματα, ελκύει αυτό που έχει καθιερωθεί να λέγεται και δεν εξασθενεί. Την αντισυστημική ψήφο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι εκεί δεν είναι μόνο ότι απορροφά, ξέρω εγώ, παίρνει λίγο κάποια ποσοστά από το Βελόπουλο, ότι παίρνει κάποια ποσοστά, ότι εξαγγελώνει την νίκη, όπως μας είπες και πιο πριν εκεί. Εκεί συμπιέζει, έχω την αίσθηση πολύ, χωρίς να έχω εντρυφήσει στα νούμερα από τις δημοσκοπήσεις, συμπιέζει πολύ και τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρξε κάποια κοινή ομόφωνη απόφαση σε όλες αυτές τις συζητήσεις που είχαν το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι φαίνεται, ένα μεγάλο αριθμό στελεχών θα κινηθεί προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και περιμένουμε ίσως να μεγαλώσει και ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ανεξαρτητοποιούνται, στην ουσία κλείνοντας το μάτι προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον να μετρήσουμε λίγο τα κόμματα που ενδεχομένως μπαίνουν στη Βουλή: Νέα Δημοκρατία, το Ελλάς, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, Πασόκ, ΚΚΕ, Βελόπουλος, ήδη έχουμε 6, Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,
0: Βαρουφάκης
1: και φλερτάει και ο Γιάννης Βαρουφάκης να βρεθεί και αυτός μες στη Βουλή.
0: Πάντα, δηλαδή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες και ας πούμε στις εφημερίδες του Σαββατοκυριακού. Μάλιστα, 8.44 δείχνει το ρολόι, τι ακούμε.
1: Τσεζάιλ και τον Πίνι.

0: 8 και 46, ακούτε Λατέρνα TV με τον Σταύρο Δισκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Πού να σε πάνω, πώς σε καλλιτεχνικό, για να προλογίσουμε λίγο και το επόμενο κομμάτι που θα παίξει, που είναι Γκορίλας, που τους περιμένουμε και στην Αθήνα σε εβδομάδες σχεδόν. Σε κάτι περισσότερο από 2 εβδομάδες, στο πλαίσιο του Release Festival, για την ακρίβεια στη σύμπραξή του με το SNF Νόστο, σε μια συναυλία η οποία είναι και η πρώτη έτσι, συναυλία του φετινού καλοκαιριού που έγινε και sold out, αν δεν κάνω λάθος. Έπαιξαν στο φετινό, λίγο επεισοδιακό πρημαβέρα.
1: Γιατί είχαν την πρώτη μέρα πολλές βροχές.
0: Ήταν το καταλανικό φεστιβάλ, το οποίο είναι πια. Αν όχι το μεγαλύτερο, το δεύτερο, μέσα στην τριάδα τέλος πάντων με τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, και ένα φεστιβάλ που παράδοση

0: Τα stories νομίζω ήταν, δηλαδή, πώς να πω, ήταν αρκετά ψιστική, ψιστικά τα story και ελκυστικά τα story για το ότι θα παρουσιάσουν και στην Αθήνα. Η Cure ήταν headliners που επίσης θα τους δούμε στα μέρη μας και μάλιστα υπήρχε και αυτή η φοβερή σύμπραξη επισκηνής του Robert Smith με τον Olivia Rodrigo.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Robert Smith θα συμμετέχει σε ένα κομμάτι της Rodrigo, Rodrigo. Άμα θες να σου το πω έτσι πιο μεγαλύτερη προφορά, το οποίο θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, πολλά ακόμα, αλλά και λίγο απογοήτευση, ειδικά και για όσους ταξίδεψαν, το ότι την πρώτη μέρα λόγω έντονης βροχόπτωσης ουσιαστικά ακυρώθηκαν όλοι οι headliners. Δηλαδή ακυρώθηκε η Doja Cat, και ακυρώθηκαν φυσικά και η Massive Attack, που πέραν της μεγάλης αξίας του συγκροτήματος από τον Bristol, που αν θέλεις και της προστιθέμενης αξίας που έχουν οι συναυλίες των Massive Attack αυτήν την εποχή λόγω του πολιτικού τους μηνύματος, αυτή την εποχή που ο κόσμος βρίσκεται σε αναταραχή, αυτοί είχαν ετοιμάσει ένα ειδικό show που, για να είμαι ειλικρινής, έχω διαβάσει πολλές λεπτομέρειες αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω στη λεπτομέρειά του, που ουσιαστικά θα ήταν μια ευθεία επίθεση προς αυτήν την εταιρεία, την Palantir, η οποία διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων.
1: Ναι, ναι.
0: Και στην Ελλάδα έχουν υπάρξει καταγγελίες για το ότι έχει αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα Ελλήνων πολιτών η Palantir στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, είναι μια από τις εταιρείες που αντιπροσωπεύουν λίγο το κακό της εποχής μας, να το πω έτσι πολύ σχηματικά και πολύ απλά. Και ότι ουσιαστικά είχαν στήσει έναν ολόκληρο μηχανισμό, η Massive Attack, που θα έδειχνα με ένα χιουμοριστικό τρόπο, ουσιαστικά με τις κάμερες παίρνοντας το Διοσκουρίδη που είναι από κάτω, ναι, και ναι, τους βλέπει, προβάλλοντας το πρόσωπό του στην οθόνη και δείχνοντας το pattern μέσα από το οποίο κάνει facial recognition, αναγνώριση προσώπου.
1: Το έχουν κάνει σε τραγούδια τους πάντως και στο παρελθόν.
0: Ναι, τέλος πάντων, και ουσιαστικά θα ήταν πολύ ευθεία η στόχευση στο πώς το κάνει η συγκεκριμένη, ναι, η συγκεκριμένη εταιρεία. Ουσιαστικά θα αξιοποιούσαν τις φωτογραφίες και τα πλάνα από τους ανθρώπους που ήταν στο κοινό μετά με ένα χιουμοριστικό τρόπο. Δηλαδή μπορεί να δείχνει σε ένα τη φωτογραφία σου και να έβγαινε μια λεζάντα στην οθόνη. Ξαναλέω, αν το έχω καταλάβει σωστά, ότι είναι δίδυμος, δεν βγαίνει ποτέ με κρυούς.
1: Ναι, ναι, καταλάβει.
0: Δηλαδή τέτοια αστεία. Και θέλοντας όμως να δείξουν το pattern με το οποίο αυτοί χρησιμοποιούν όλο αυτό το τεράστιο όγκο δεδομένων. Τώρα δεν ξέρω αν η Palantir είναι τόσο ισχυρή που κατά να προκαλέσει τη βροχή για να μην βγουν οι Massive Attack. Πάντως ήταν μια από τις ατραξιών που τελικά δεν είδαμε στο φεστιβάλ. Βέβαια φαντάζομαι ότι όλο αυτό το show, για το οποίο μάλιστα εξέδωσαν και μια μακροσκελή ανακοίνωση που λέγανε ότι ρε παιδί μου, το θέλαμε, λέει, πάρα πολλά, σας το δείξουμε, το ετοιμάζουμε έναν ολόκληρο χρόνο και δεν τα καταφέραμε, αλλά φαντάζομαι θα το δείξουν σε κάποιον από τους επόμενους σταθμούς ή σε κάποιο από τα επόμενα φεστιβάλ της καλοκαιρινής τους περιοδίας.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε τους Γκόριλας.
0: Πάμε να τους ακούσουμε, που τους περιμένουμε.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: CDFM 92.
9: Πιάσε το ρυθμό και... κράτησε τον.
10: Φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
12: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες, δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
15: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
16: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
17: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
20: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
21: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
1: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
23: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
24: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast προς ανατολίζοντας τη συλλογή με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025. emst.gr.
25: Discover great music.

0: 97,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό, 7 και 7 η ώρα είναι 9 και 3. Παναγιώτης Μενεγούς και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Πάντα μαζί μας, περνάμε σε ένα προθετικό μήνυμα, είναι η Novibet. Δυνατές συγκινήσεις στα χαράματα, μας λέει. Σίγουρα ξέρουμε ποιος θέει γι' αυτό. Αν απάντησε η Novibet, τότε είσαι σίγουρα ξύπνιος. Γιατί φέτος ζεις στο παγκόσμιο στην Novibet, παράμετρα τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας. Η νυχτερία και η κουκουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσεις μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα. Και αν πας μια φορά κουκουβά, μην ανησυχείς, για το παιχνίδι στην Novibet δεν σταματά, ειδικά στο παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει την Πέμπτη. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα, εκεί μπορείτε να δείτε περισσότερα. Τώρα στην πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, με καθυστερήσεις αρκετούς να υπάρχουν στην Αττική Οδό, στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών και στα διορεύματα, στην Παραλιακή αρκετά, στην Κηφισίας αρκετή κίνηση, Μεσογείων επίσης, στην άνοδο της Συγκρού, στην Καλλιρόης και στην στην άνοδο της Βουλιαγμένης θα βρείτε κίνηση αυτή τη στιγμή αρκετή. Τώρα, στο κάτι άλλο πρέπει να ξέρετε, στον καιρό έχουμε ζέστη αυτή την εβδομάδα, με τη θερμοκρασία να ξεκολλάει και από τους 35 βαθμούς Κελσίου προς τα πάνω, αλλά θα έχουμε αρκετά δροσερό μετά Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Αυτό δείχνει η πρόβλεψη. Αυτή είναι η Μολόκο και το Sing It Back.

0: Λευκό 87 και 7, 9 και 13 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Λατρένα Δίβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Εντάξει, μετατοπίζεται τώρα και το όχι μόνο αθλητικό ενδιαφέρον. Το αθλητικό είναι το κέντρο στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα. Λόγω του Μουντιάλ, το οποίο συνδιοργανώνουν οι ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά. Το Μουντιάλ το οποίο ξεκινά την Πέμπτη. Εντάξει, έχει και αρκετούς νοτερισμούς. Δηλαδή, είναι το πρώτο Μουντιάλ το οποίο γίνεται με 48 ομάδες.
1: Ναι, έχει τίτλο.
0: Γενικά, μην το ψάχνετε. Συμμετέχουν όλοι εκτός από την Ελλάδα.
1: Έχει κι άλλο ένα ακόμα νοκάουτ γύρω των 32 ναι. Δεν υπήρχε.
0: Είναι χωρισμένοι σε 12 ομίλους των 4 ναι. Που περνάνε και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Γενικώς, λίγο περίεργο όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά,
1: τα ματς θα έχει ένα στις 10 το βράδυ. Ναι. Ή στις 11, αλλά τα περισσότερα θα είναι ώρες που κοιμόμαστε εμείς εδώ στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Με αποκορυφή και 4 και 5 το πρωί, δηλαδή είναι πολλά από τα μάτς.
0: Εντάξει, όσοι βλέπουμε NBA είμαστε λίγο συνηθισμένοι από αυτές τις ώρες, ή όσοι και όσες έχετε μνήμη από το Μουντιάλ του 1994, που ήταν και το πρώτο Μουντιάλ στο οποίο είχε πάει η εθνική μας, εφαρμόζοντας το σύστημα 4-4-2 τότε.
1: Ναι.
0: 4 φάγαμε στον πρώτο αγώνα, 4 φάγαμε στο δεύτερο και 2 στον τρίτο. Οπότε κάπως ήμασταν εξοικειωμένοι με αυτές τις ώρες.
1: Θα έχει και διάφορα μάτς που πρέπει να τα βλέπουμε εδώ στην εκπομπή. Το Τουρκία Παραγουάη, ας πούμε, ξεκινάει στις 6, οπότε μπορούμε να παρακολουθήσουμε εδώ πέρα.
0: Άρα ουσιαστικά προετοιμάζεις τον κόσμο για μέχρι τις. Είναι 11 Ιουνίου με 18 Ιουλίου, είναι.
1: Πολλές μέρες, 49 μέρες.
0: 49 μέρες.
1: Δηλαδή είναι πολύ. Δηλαδή σκέψω ότι τα νόκα.
0: Τελείου λίγο τελειώνει.
1: Ναι, αυτό που είπες είναι.
0: Είναι λιγότερες, δεν είναι 49, είναι 39.
1: 39, ναι.
0: Άρα εσύ προετοιμάζεις τον κόσμο, δηλαδή ότι οι εκπομπές, ας πούμε, για τον επόμενο μήνα θα έχουν κάποια διαστήματα με 2-3 συνεχόμενα τραγούδια όπου θα βλέπουν μπαλίτσα οι παρουσιαστές. Εντάξει, έχει και πολύ.
1: Έχει πολύ συζήτηση αυτό το Μουντιάλ, γιατί καταρχάς διοργανώνεται σε τρεις χώρες που δεν είναι καλές σχέσεις τους πια.
0: Ναι.
1: Είναι
0: το Μουντιάλ του Τραμπ.
1: Είναι το Μουντιάλ του
0: Τραμπ. Όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, που προφανώς θα προσπαθήσει να κλέψει την παράσταση. Το πρώτο παιχνίδι γίνεται στο Μεξικό, το τελευταίο γίνεται στο Νιου Τζέρσι. Έχει μια μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα αμερικάνικα εισιτήρια, τα οποία είναι πανάκριβα σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Ο Μαμντάνι πήγε και αγόρασε εισιτήρια ο Δήμος για να τα μοιράσει τον κόσμο να πάνε στη Νέα Υόρκη να παρακολουθήσουν τα ματς. Υπάρχουν όλες αυτές οι χώρες που δεν έχουν ξαναπάει ποτέ, ίσως δεν έχουν ξαναβεί ποτέ οι αθλητές από τη χώρα τους. Το Κουρασάο, ας πούμε.
0: Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο δεν έχει γεννηθεί κανείς στο Κουρασάο. Είναι αυτή η ιστορία. Από τους παίκτες που παίζουν. Δεν έχει γεννηθεί κανείς εκεί. Δηλαδή, ένα παίκτη μπορεί να έχει γεννηθεί μόνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι μπλου Κουρασάο.
1: Δεν έχω ιδέα. Το Κουρασάο το οποίο κυκλοφορεί και με ένα πούλμαν σχολικό. Οπότε έχει ξεκινήσει.
0: Σίγουρα είμαι Κουρασάο.
1: Ναι, υπάρχουν κάτι μάτς τα οποία θα συγκλονίσουν τον κόσμο, όπως το Καναδάς Κατάρ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχει πολλά.
0: Και όλο αυτό.
1: Μεγάλη κουβέντα γίνεται ότι όλα αυτά τα μάτς μπορεί να εξωθυνώνουν πάλι τους παίκτες, ότι προφανώς τα λεφτά. Πλέον, αν πέσει ότι ήταν 50-50 τα λεφτά και ο αθλητισμός, στο λέω ότι στην τύχη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι 60-40 τα λεφτά και ο αθλητισμός. Ναι, τώρα έχει πάει 80% λεφτά, 20%.
0: Εντάξει, είναι προφανές τώρα, χωρίς να χρειάζεται να πούμε και πάρα πολύ σε βάθος γι' αυτό, ότι στην αύξηση των αριθμών των ομάδων που συμμετέχουν και των παιχνιδιών παίζει ρόλο η. Παίζει ρόλο η τηλεοπτική μετάδοση, είναι πολλά περισσότερα. Ναι. Αυξάνεται το τηλεοπτικό προϊόν, αλλά και έχει να κάνει και λίγο και με τον τρόπο με τον οποίο. Έτσι, έχω διαβάσει κάποια ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δίνοντας σε περισσότερες χώρες τη δυνατότητα συμμετοχής, εξασφαλίζει περισσότερες ψήφους ο τωρινός πρόεδρος της UEFA, προκειμένου να.
1: Της FIFA, ναι.
0: Της FIFA, συγγνώμη. Προκειμένου να επανεκλεγεί ο Τζάνι Ινφαντίνο, ένας από τους αξιωματούχους σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως αξιώματος, που μπορούμε να πούμε ότι διεκδικεί το βραβείο του πλέον υποτακτικού στον Ντόναλντ Τραμπ. Κυριολεκτικά έφτιαξε ένα δικό του Νόμπελ Ειρήνης για να του το δώσει και κυριολεκτικά του σκούπιζε τις σουπίτσες σε ένα δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου πριν από κάποιους μήνες.
1: Θα δώσουμε αρκετά half-time show, ετοιμάσου, θα έχει πολύ πράγμα. Θα έχει και Σακύρα, BTS, διάφορους μεγάλους στάρι που θα παρουσιάζονται στα ημίχρονα. Και αν θες, θα το συζητήσουμε και στις επόμενες μέρες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα ότι τέλος πάντων ότι οι Αμερικάνοι μπορεί να μην είναι οι καλύτερες ομάδες, να μην είναι η καλύτερη εθνική ομάδα όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, να μην βγάζει τόσο σπουδαία ταλέντα. Αλλά υπάρχει μια αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου ακόμα και στην Ευρώπη. Έχει για παράδειγμα ένα ρεπορτάζ του Financial Times που λέει ότι 117 σύλλογοι πλέον ευρωπαϊκοί είναι στα αμερικάνικα χέρια στην ουσία.
0: Α, εννοείς ότι επίπεδο ιδιοκτησίας.
1: Ότι μπορεί να μην.
0: Τα funds τα αμερικάνικα που
1: έχουν αγοράσει. Παντού έχουν αγοράσει τεράστιους συλλόγους και στην Ευρώπη, η Liverpool, Manchester United κτλ. Ναι. Η Inter είναι στα αμερικάνικα χέρια και στην ουσία ότι ζούμε μια αμερικάνικη εποχή του ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου, άσχετα αν δεν φαίνεται όσον αφορά το επίπεδο παικτών, ομάδων κτλ. Ότι τα λεφτά είναι αμερικάνικα που βλέπουμε, γιατί ακόμα και θα το ξέρεις και ότι μια ποδοσφαιρική ομάδα, ακόμα και να είναι από τις πολύ μεγάλες της Ευρώπης, είναι πολύ πιο φτηνή για αυτούς να επενδύσουν.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση αν το κάνουν σε μια ομάδα του NBA, του NFL ή τέλος πάντων
0: δικιά τους. Και πάντα η αμερικάνικη αγορά είναι πάντα και ένα ιερό δισκοπότηρο, ας πούμε, και για τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, γιατί εκεί τα λεφτά είναι αχανή, επειδή συζητάμε για μια αγορά ενός κράτους 330 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέσα σε όλα αυτά προηγούνται και 2-0 οι Knicks στους τελικούς του NBA. Ετοιμάζονται να το ξαναφέρουν σπίτι
1: μετά από
0: 53 χρόνια, μετά το 1973, και δεν μπορεί να μην έχουν έρθει στο timeline σας εικόνες από τη Νέα Υόρκη, η οποία είναι κυριολεκτικά σε παροξυσμό. Ο Τραμπ θα παρακολουθήσει και εκεί τον τρίτο τελικό, ο οποίος θα γίνει τα ξημερώματα της Τετάρτης, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε φτιάχνεται έτσι ένα γεωπολιτικό κοινωνικό κόμπο με Μουντιάλ, τελικούς NBA και Τραμπ, που θυμίζει λίγο το 1994, την προηγούμενη φορά που είχε διοργανωθεί Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί τότε είχαμε Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είχαμε πάλι τους Knicks σε τελικό NBA, άσχετα δεν το είχαν πάρει, και το φοβερό εκείνη τη χρονιά ήταν ότι κανένα από αυτά τα δύο γεγονότα δεν ήταν το σημαντικότερο γεγονός του Ιουνίου του 1994, το σημαντικότερο γεγονός του Ιουνίου και τηλεοπτικά του 1994 για τους Αμερικάνους ήταν η καταδίωξη του O.J. Simpson με το λευκό τζιπ, ας πούμε, τότε, και τις δολοφονίες τις οποίες είχε εμπλακεί και για τις οποίες δικάστηκε στην συνέχεια.
1: Τέλος Ιουνίου θα είναι εδώ μαζί μας ο John Legend.
0: Ναι.
1: Who did that to you θα ακούσουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό μας πάει μέχρι τις 9:30. Πάντα μαζί μας είναι το φυσικό αέριο. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 18 11 33 ή να μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδας.gr.

0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι κρατάει.
2: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα. Υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας. Σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Hide to show. Υπερπραγματικότητα. Αλγόριθμοι. Deepfakes. Avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από τον γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Ένα μοναδικό υπερθέαμα χάρισαν δεκάδες δελφίνια στο θεολόγο Φθιώτιδας, προσφέροντας ένα σπάνιο φυσικό θέαμα που εντυπωσιάζει. Πριν λίγα 24 ώρα, το drone του App Stories κατέγραψε μαγευτικές εικόνες από μια μεγάλη αγέλη δελφινιών που χοροπηδούσαν στα καταγάλανα νερά της περιοχής. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: μέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Ελευκό, 87 και 7, 9 και 32 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ πάντα μαζί σας. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site αυτή τη στιγμή. Καθημερινή.gr. Το παράθυρο του Οκτωβρίου, το σκεπτικό των οσυγήσεων για πρόορες εκλογές. Κεντρικό θέμα είναι αυτό που έχει και η χθεσινή εφημερίδα. Live blogging επίσης, νέος γύρος ένταση με κατέρωθεν πλήγματα Ισραήλ-Ιράν.
2: Στο News 24-7 το κεντρικό αφορά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Ιράν, απάντηση Τεχεράνης με πυράβλους. Επίσης από την ελληνική πολιτική επικαιρότητα δύο ακόμα χτυπήματα, πώς το εύρος του ανασχηματισμού θα δείξει πρόορες εκλογές και στην Ελλάς δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και first class.
1: Ο πιο μεγάλος μου φόβος είναι ότι θα υπερισχύσουν οι λήθοι, είναι ο Δημήτρης Αντωνίτσης σε μια συνέντευξη στη Life που είναι κεντρικό θέμα. Στο βήμα.gr αυτό που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή είναι συνεργασία με την ΕΕΠ, επικαλείται η πλευρά Dillian.
2: Είχαμε και αυτό χθες, την αποκάλυψη του βήματος, ότι υπάρχει προσύμφωνο μεταξύ της εταιρείας της Ιντελέξα και της ΑΕΠ για το Predator, που εφόσον αυτό ευσταθεί, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να πείσει κανείς ότι κάποιοι ιδιώτες αποφάσισαν να λειτουργήσουν το παράνομο λογισμικό.
1: Τριγμή στις αγορές, λέει, ναυτεμπορική άλμα για το πετρέλαιο, βυθίζονται οι μετοχές, ματώνουν τα ομόλογα με αυτά που συμβαίνουν πάλι με τη σύγκρουση τη νέα Ισραήλ και Ιράν. Πάμε να ακούσουμε τους εξέξεις και το intro.

0: Θα έχουμε καλεσμένο την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Λίγο μετά τις 9. Ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας με το νέο του project που ονομάζεται Σέρια να μας μιλήσει γι' αυτό. Έχει βγάλει και καινούριο του και καινούριο δίσκο. Θα το self-ectim. Θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα.
1: Εκτιμ. Self-esteem, self-ectim. Κάποιο ναι. παιχνίδι είναι εκεί πέρα.
0: Μεγάλη. Έχουμε μακροχρόνια.
1: Τον έχουμε παρουσία εμείς υποδεχθεί στο στούντιο ως drummer των Modrek μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη. Του έχουμε κάνει συνεντεύξεις φυσικά ως drummer των Planet of Zeus. Τώρα θα τον υποδεχτούμε ως, με το solo project του, αυτό το Σεριάν που είχε και μια πολύ ιδιαίτερη προώθηση και μέσα από τα social media, που είναι και ελληνόφωνο. Και πάει πιο πολύ προς το singer-songwriter, ας πούμε. Έχει μια τέτοια λογική, δηλαδή δεν έχει τόσο έντονα γκάζια, ας πούμε, σαν τους Planet of Zeus. Και πάντα είναι και ενδιαφέρον συνομιλητής ο Σεραφείμ. Επομένως, Σεραφείμ Γιαννακόπουλος για το καινούριο του project Σεριάν την Τετάρτη, την τρίτη ώρα της εκπομπής, 9 με 10, εδώ στον Εν Λευκό, στους 87 και 7. Τίποτα άλλο στο λαό έχουμε να πούμε. Από τα δικά μας εδώ, ή φτάνει αυτό?
0: Φτάνει αυτό.
1: Φτάνει αυτό. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τους Belex One σε ένα remix των Chicken Lips. Ξέχασα πώς λέγεται το τραγούδι, για πες το μου.
0: Flame το τραγούδι.
1: Flame.

0: Από το Δουβλίνο έρχονται οι Bell X1. Δεν είναι καινούργοι, είναι βετεράνικοι, είναι σχετικά παλιό αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό το remix των Chicken Lips που βγάζει, που φέρνει τελείως στο μυαλό το φάντασμα των Talking Heads. Στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε, 9:46 δείχνει το ρολόι. Ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Ακούγαν εδώ πέρα και ο λαός και τι λέγαμε και την προηγούμενη ώρα για το φετινό Primavera Sound. Η Αλίκη που το παρακολούθησε και μόλις έχει αφηχθεί από εκεί πέρα, έστειλε κάποια μηνύματα. Λέω, δώσε ένα γρήγορο top 3 να πούμε στην εκπομπή με αυτά που παρακολούθησες. XX λέει θα πω.
1: Μάλιστα.
0: Cure.
1: Ναι.
0: Και Little Sims. Όχι, ήταν το top 3, αλλά ήταν πολύ καλή και ας πούμε από τα πιο ίσως outsider ονόματα. Και η Big Thief για το. Όλα αυτά εντυπώσεις από το καταλανικό φεστιβάλ. 9:46 ήταν πριν, τώρα είναι 9:47. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Λέγαμε και πιο πριν για τα NBA, για τα NBA Finals. Όποιος είναι πραγματικός NBA fan ξέρει ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι τελικοί δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, που ειδικά στην εποχή των social media ξέρεις το σκορ, ξέρεις τις καλύτερες φάσεις και ξέρεις ακριβώς τι έχει γίνει. Βλέπονται live,

0: Μου σέφη από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Μπείτε στο φυσικοαέριο-ελλάδας.gr ή επικοινωνήστε στο 18 11 33. Man from Anagra, τον Johnny and Mary διασκευάζουν. Μας πάει μέχρι τις 10, ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 7 πάλι. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Chris Isaac, Σάββατο, 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Μια πετυχημένη περίπτωση επανεκτέλεσης ενός κομματιού από Still Dre, γίνεται Still I Got Summer In My Mind από JJ, η κλασική μελωδία πια του hip hop από τον τρομερό Dr. Dre, σε μια τελείως διαφορετική και καλοκαιρινή εκδοχή. Δευτέρα 8 Ιουνίου και το καλοκαίρι είναι εδώ. Νομίζω ότι ξέρω τι κάνετε το Σαββατοκύριακο, μας πέρασε που είχε και αρκετή ζέστη, όλες οι παραλίες ήσασταν και κάνατε ίσως και το πρώτο σας μπάνιο και καλά κάνατε. Το καλοκαιράκι το οποίο συνεχίζεται και σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με θερμοκρασία σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς. Εκείνο που θα πρέπει να ξέρετε είναι όμως ότι θα έχουμε και κάποιες βροχές, μπόρες και καταιγίδες αύριο από ό,τι φαίνεται από το μεσημέρι και μετά. Και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, περισσότερο θα έχουμε ας πούμε πάλι κάποιες μπόρες και κάποιες καταιγίδες. Αυτό το Σαββατοκύριακο μας πέρασε που είχε διάφορα, είχε και ταρακούνημα δυνατό. Ευτυχώς τουλάχιστον για μας εδώ ήταν απλά ένα ταρακούνημα, όμως για τους κατοίκους στη Βόρεια Εύβοια ήταν και λίγο τρόμος, ήταν και διάφορα τα οποία συνέβησαν εκεί με ζημιές. Ευτυχώς πάντως δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Υπό τον φόβο νέων πιθανών σεισμικών δονήσεων πέρασαν όλο το βράδυ κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας. Πραγματικά αυτή η δόνηση ήταν πάρα πολύ δυνατή εκείνη τη στιγμή. Στην ουσία ένας τριπλός σεισμός που έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με απανωτές δονήσεις και ήταν πραγματικά της πάρα πολύ δυνατά. Και ξεκίνησε καινούργια εβδομάδα, για να δούμε τι θα φέρει και αυτή. Είμαστε εδώ στον CDFM στους 92, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους, καλή εβδομάδα.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης live στον CDFM 92.

Polo and Pan Wind Me Off Your Mind. Πήγαμε σε Blue State Season Song και στον Chris Isaac, ο οποίος έρχεται και αυτός για συναυλία στη χώρα μας, δηλαδή αυτό το καλοκαίρι πια πάλι θα είναι ένα πολύ δυνατό συναυλιακό καλοκαίρι. Chris Isaac, έτσι μια πολύ ωραία μορφή εκείνες τις εποχές που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτά τα κομμάτια και με το Wicked Game, το οποίο μόλις ακούσαμε στον αέρα του CTFM. Είναι Δευτέρα λοιπόν, όπως είπαμε, ξεκίνησε καινούρια εβδομάδα. Το ταρακούνημα αυτό που λέγαμε πριν στη Βόρεια Εύβοια ήταν πολύ δυνατό, δηλαδή οι άνθρωποι τρόμαξαν πραγματικά με τη σεισμική αυτή δόνηση, μάλλον με τις σεισμικές δονήσεις, γιατί είναι και αυτές που έγιναν εκείνη τη στιγμή, αλλά και άλλες πολλές που έγιναν μετά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και το βράδυ, όπου ήταν ιδιαίτερα ανήσυχοι. Είχαμε και καταολιστήσεις, είχαμε και ζημιές που έγιναν σε σπίτια και ρογμές και τα λοιπά, και ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το φαινόμενο. Εντάξει, τώρα σε μια περιοχή όπως είναι η Ελλάδα, όπου σεισμικές δονήσεις έχουμε πάρα πολλές σχεδόν καθημερινά. Ας ευχηθούμε να μην είναι κάτι παραπάνω, να σταματήσει εκεί. Πάντως, γενικότερα, βλέπουμε τέτοια γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Είχαμε ισχυρό σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, εκεί και αν είναι μια περιοχή που δίνει πολύ ισχυρούς σεισμούς, και δυστυχώς έχουμε και αρκετούς νεκρούς μέχρι στιγμής, 12 νεκροί, συναγερμός για τσουνάμι. Μάλιστα, το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί μέσα στις επόμενες 3 ώρες μετά το σεισμό και να πλήξει ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν μέχρι και την Ιαπωνία. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ ισχυρό σεισμό. Τώρα φανταστείτε 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ, και όπως καταλαβαίνετε εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολη. Και όπως είπαμε, ήδη έχουμε αρκετούς νεκρούς, έχουμε και 200 τραυματίες, κατάρρευσαν κτίρια και έγινε πραγματικά ένας χαμός. Και επαναλαμβάνω, σε μια περιοχή όπου σχεδόν συχνά πυκνά έχουμε τέτοιες σεισμικές δονήσεις να συμβαίνουν εκεί. Έχουμε λοιπόν όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και τον Αγγέλαδο να μας επισκέπτεται είτε εδώ στα κοντινά μας, είτε γενικότερα να κάνει ζητήματα σε όλο τον κόσμο. Για να μας ακούτε καθημερινά, συντονίζεστε στους 92 των FM και μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε δυνατικά, ξέρετε τους τρόπους. Αρχικά, από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cdfm92.gr. Εκεί βρίσκεται τα πάντα, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ., υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Επικοινωνία μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή πια διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

Ό,τι και να συμβαίνει, αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Wonderful life. Ότι είναι μια και μοναδική υπέροχη ζωή και πανέμορφη ζωή. Ο Black, η Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Θα πούμε κάποια πράγματα στη συνέχεια γι' αυτό. Έχουμε και την τελευταία την αυλαία για τις εξετάσεις σήμερα, για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια, το φινάλε για τους υποψηφίους με ιστορία, φυσική και οικονομία. Ελπίζω να τα πήγαν καλά καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων και στα φετινά γενικότερα μαθήματα και στα σημερινά που, όπως είπαμε, είναι τα τελευταία. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο, όπου συνήθως ακούμε τα πρωινά με Ρένο Χαραλαμπίδη και Σπύρο Παγιατάκη. Τις καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι οι μεταδόσεις, οι γνωστές. Το πρωί μας, κάθε μέρα ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρατη, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσχουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Ίδιος τίτλος για το κομμάτι, άλλος καλλιτέχνης όμως. Αυτή είναι η Hertz και το Wonderful Life. Θα μας πάνε μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκελη, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
12: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
14: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
15: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: 92.
0: CDFM 92.
12: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Precious, Depeche Mode. 10:42, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ζέστηκε σήμερα όπως ζέστη αρκετή είχαμε και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Λέγαμε πριν ότι είναι η τελευταία μέρα των εξετάσεων για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια σήμερα. Καλά αποτελέσματα να πούμε και καλή επιτυχία σε όλους. Όμως οι εξετάσεις συνεχίζονται τουλάχιστον για τα ΕΠΑΛ μέχρι και τις 15 Ιουνίου με μαθήματα ειδικότητας. Ενώ να πούμε ότι και στην τελική ευθεία μπαίνει τώρα η κατάσταση σε ό,τι αφορά γυμνάσια και λύκεια. Μάλιστα την Παρασκευή 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια της επικράτειας, ενώ και οι εξετάσεις των γυμναστείων, προαγωγικές και απολυτήριες, πλησιάζουν προς το τέλος τους, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Αυτά για το τέλος της σεζόν που αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς κτλ. Να πάνε όλα καλά. Αυτό θα πούμε.

Πολύ ωραίο cover αυτό των editors για το Lullaby των Cure. Cure που γνωρίζουν μια ξανά επιτυχία και με το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει το καινούριο, αλλά και με τα κομμάτια τους που ακούστηκαν πάρα πολύ από τις καινούργιες γενιές μέσα από το Stranger Things. Που ξανά έκανε επιτυχία κάποια πολύ αγαπημένα τους κομμάτια. Μάλιστα έφτασαν και με τόσα χρόνια μετά να κάνουν ρεκόρ και στο Spotify, που θα μας έρθουν και αυτοί το καλοκαίρι. Δηλαδή πόσοι πια χαμός γίνεται στο ελληνικό συναυλιακό καλοκαίρι, ενώ το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, εμφανίστηκαν και έκαναν έτσι μια πολύ δυνατή βραδιά και στο περίφημο Primavera Sound Festival στη Βαρκελόνη, εκεί όπου είναι ίσως ένα από τα καλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως, όπου είχε και φέτος πάρα πολύ δυνατά ονόματα. Πάμε να συνεχίσουμε με διάφορα

γυναικών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Υπάρχει λοιπόν αυτό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, συγκεκριμένα η ομάδα Flame του Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου δημοσιοποίησε δελτίο πυρομετεωρολογικής πρόγνωσης, το οποίο αναφέρεται πως αναμένεται επιδείνωση των συνθήκων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες για σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Αιτία είναι η ενίσχυση των βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά ήπειρωτικά, οι οποίοι θα πνέουν με ταχύτητες 35 με 50 χιλιόμετρα, δηλαδή 5 με 6 μποφόρ και τοπικά πάνω από 7 μποφόρ. Τώρα στις περιοχές αυτές που περισσότερο αναμένεται να επηρεαστούν είναι η Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Ανατολική Κορινθία, Ανατολική Αργολίδα, Ανατολική Λακωνία, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Κυκλάδες, Νότια Κρήτη, σχεδόν η μισή Ελλάδα δηλαδή. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν θα έχουμε, ας πούμε, φαινόμενα. Ήδη πάντως με το ξεκίνημα της αντιπυρικής περιόδου έχουμε κάποιες πυρκαγιές, οι οποίες όμως θα είναι πολύ έτσι μικρές. Επίσης, πολλή συζήτηση γίνεται για τις πολλές βροχές που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε φέτος, και ένα ζητούμενο είναι αν θα έχουμε νερό φέτος και τους επόμενους μήνες έπειτα από τόσες βροχές, αναμένοντας να δούμε και πώς θα πάει και το καλοκαίρι γενικότερα. Υπάρχει ένα podcast εδώ στο News247 όπου ο Βασίλης Μπέλος, επίκουρος καθηγητής στο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκη, ξεκαθαρίζει το τοπίο για την λήψη δρία που αφορά την Ελλάδα και ειδικά, ας πούμε, την Αττική, εκεί που είναι και τα μεγαλύτερα προβλήματα. Πέρυσι από την άνοιξη ως το φθινόπωρο κάναμε να δούμε βροχή τουλάχιστον 7 μήνες, είχαμε δηλαδή ένα πρωτοφανές έλλειμμα σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες, τα εδάφη στέγνωσαν, οι λίμνες στέρεψαν και αναδύθηκε ακόμη και το Κάλιο, γνωστός χωριοφάντασμα. Το 2026 όμως όχι μόνο έχει βρέξει, αλλά ενδεχομένως να φτάσαμε και στο άλλο άκρο. Από τα ιστορικά χαμηλά, ο όγκος νερού στο Μόρνο, δηλαδή τον κύριο ταμιευτήρα για την πρωτεύουσα, υπερτριπλασιάστηκε και το Κάλιο βυθίστηκε ξανά. Συνολικά λοιπόν το σύστημα των ταμιευτήρων ευεργετήθηκε. Αυτό σημαίνει πως φέτος υπάρχει νερό, αλλά το ζήτημα εξακολουθεί να υπάρχει και το πρόβλημα, ας πούμε, εξακολουθεί να υπάρχει. Οι βροχές είναι ευεργετικές. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και σχεδιασμός. Τώρα, αν πίσω και από όλα αυτά, γιατί το έχουμε ξαναπεί αυτό με το νερό, υπάρχουν και κάποιες άλλες σκέψεις που κάποιοι μας τις έχουν από την κυβέρνηση, ενώ μας έχουν πει ότι δεν πρόκειται να γίνουν, δηλαδή για ιδιωτικοποίηση, αυξήσεις κτλ. Αυτό τι να σας πω, θα το δούμε σε συνδυασμό και με διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με άλλες περιοχές, όπως η Βιωτία, που έχουμε ακούσει ότι θα αλλάξουν τα πράγματα με τις ΔΕΙΑ, θα αναλάβει, ας πούμε, η ΕΙΔΑΠ κεντρικά και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Μένει να το δούμε αυτό τους επόμενους μήνες, το σχεδιασμό και πώς, ας πούμε, θα πάνε εκεί τα πράγματα. Yes. He was the first. I thought I loved him, and then I found I could feel the same way about someone else, someone different. Grace, that isn't love. No. But it's being wanted and needed and held close. It's almost love. Almost love. You don't have to settle for that. I'm not settling.

0: Sex Style, Almost Love. Ένα πολύ ενδιαφέρον sample από παλιό ελληνικό κομμάτι μέσα. Και η Alice Gold, Runaway Love. Τώρα, την Παρασκευή που μας πέρασε, είχαμε μια πολύ δυνατή συναυλία που έγινε στην πόλη μας στο Ανοιχτό Θέατρο της Κρίας με τον Γιώργο Θεοφάνους, έναν από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, με πολλές επιτυχίες. Πολλά μπράβο στους διοργανωτές, στην γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς, στην Ιωάννα Παναγιωτίδη, που για μία ακόμη φορά διοργάνωσαν έτσι μία πολύ δυνατή.
1: Είναι CTFM 92.
0: Διοργάνωσαν μία πολύ δυνατή συναυλία με τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, με τα παιδιά που συμμετείχαν, των παιδικών χοροδιών. Πάρα πολλοί κόσμος, πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Μπράβο και συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά. Ο CTFM ήταν χορηγός επικοινωνίας της συγκεκριμένης συναυλίας. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας και πάμε να κλείσουμε μουσικά με Grammatic, Room 3327. Έτσι λέγεται το κομμάτι. Θα πάμε μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με δεύτερη ώρα.

0: Cytian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Φανά, φεύγω!
6: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
11: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: CDFM 92.
13: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

αυτό το να το κάνεις είναι τέχνη, να παίρνεις ένα κομμάτι πολύ παλιό και να το, στην ουσία να το ξαναδημιουργήσεις από την αρχή. Buzz Lexter Ensemble, Run Home, που βασίζεται σε ένα κομμάτι του 1949 από τον Bill Landford. Το original κομμάτι λέγεται Run On For A Long Time και η και πιο φρέσκια εκδοχή ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε. Δευτέρα, 8 Ιουνίου σήμερα, και άλλη μία μέρα με ζέστη, σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο και σήμερα και όλες τις επόμενες ημέρες. Ενδέχεται να έχουμε και κάποιες βροχές αύριο, αλλά και προς το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της Γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτά των χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Μάλιστα, ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται όμως τις μέρες μας από την υπεραλίευση, την μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αν και η χώρα μας δεν περιβάλλεται από ωκεανούς, είναι εν τούτης δεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Σύμφωνα τώρα με την Greenpeace, το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύουν άμεσα από την εντατική αλία. Το 90% των μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξηφίας και ο μπακαλιάρος, αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Το 2002, συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία, όπως η μπακαλιάρη του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1967 εξαιτίας της υπεραλίευσης. Και να φανταστείτε ότι αυτά τα στοιχεία είναι 20 χρόνια πριν. 300 στράτες βυθού οργώνουν καθημερινά με τα δίχτυα τους μια έκταση μεγέθους 1.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων, καταστρέφοντας μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα και ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. Πώς τα καταφέραμε, και είναι αυτό που λέμε συνέχεια, ότι είμαστε το χειρότερο είδος που υπάρχει πάνω στον πλανήτη και καταστρέφουμε τα πάντα. 300.000 κοιτώδη, φάλαινες, δελφίνια και φώκες πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένα σε δίχτυα. 6,8 εκατομμύρια έως 27 εκατομμύρια τόνοι ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως αμέσως μετά την αλίευσή τους, επειδή δεν έχουν επαρκή εμπορική αξία. 800 χιλιόμετρα αφρόδεικτων κατασχέθηκαν από την Ιταλική αστυνομία τα τελευταία χρόνια. Χιλιάδες χιλιόμετρα τέτοιων δικτυών συνεχίζουν όμως να σκορπίζουν το θάνατο στη Μεσόγειο. 4 δισεκατομμύρια δολάρια κερδίζει η πειρατική αλία κάθε χρόνο εις βάρος φτωχών κρατών. 300 εκατομμύρια δολάρια στερείται κάθε χρόνο η Σομαλία, ας πούμε, από τους πειρατές. Είναι κάποια στατιστικά στοιχεία που δείχνουν, ας πούμε, το πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε αυτό που κάνουμε ως ανθρωπότητα, δυστυχώς, στο σπίτι μας, στο περιβάλλον μας, που καταστρέφουμε τους ωκεανούς, καταστρέφουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αυτό στην ουσία είναι το τελικό συμπέρασμα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Run Your Mouth, The Mariahs.

Λέω μήπως είχατε καμία ας πούμε έμπνευση ότι θα τελείωνε η κατάσταση εκεί στο Ιράν ας πούμε. Μπα, όχι. Το Σαββατοκύριακο ίσα ίσα που πάλι έχουμε ανάφλεξη με διάφορα που συνέβησαν, εκρήξεις σε Τεχεράνη, Ταρμπρίζη, Σφαχάν, Σιρήνη στο Ισραήλ, ο Νετανιάχου φέρεται να ψηφά τον Τραμπ. Πολύ ωραία τα πάνε τα παιδιά αυτά, ο Ντόναλτ και ο Μπίμπι. Νέα ανάφλεξη βρίσκεται σε εξέλιξη στον πόλεμο στο Ιράν, με το Ισραήλ να πραγματοποιεί επιθέσεις σε τρεις ιρανικές πόλεις, αψηφώντας την ουσία τον Ντόναλτ Τραμπ, και το Ιράν να εκτοξεύει νέους πυράβλους. Τώρα, τι θα φέρει αυτό τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για να δούμε. Και εκείνο που είναι σίγουρο είναι η αναταραχή και πάλι γενικότερα στις αγορές όλο τον κόσμο, οι επιπτώσεις αυτές οι οικονομικές που συνεχίζονται, που τελειωμό δεν έχουν πραγματικά. Τώρα μιας και πήγαμε στα οικονομικά μέσω αυτού του μεγάλου ζητήματος, να πούμε ότι έχουμε και διάφορα από τα οικονομικά που διαβάζουμε, όπως για τα δάνεια που έχουν να κάνουν με τον νόμο Κατσέλη, ποιοι θα πληρώνουν μικρότερες δόσεις και τι πρέπει να κάνουν, αναφορικά και με την απόφαση που είχαμε από το Συμβούλιο της Επικράτειας τις τελευταίες ημέρες, αναφορικά με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ, συμφωνία για την τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου. Πόσο θα στοιχήσει, λέει ένα ερώτημα, εδώ βλέπω σε ρεπορτάζ, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις διακοπές. Διακοπές τώρα, ποιες διακοπές? Οι μισοί Έλληνες, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, και φέτος δεν θα κάνουν διακοπές. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει και χειρότερο, γιατί οι αυξήσεις τακτοπλοϊκά αλλά και σε ό,τι έχουν να κάνουν με προορισμούς στην Ελλάδα θα είναι ακόμη μεγαλύτερες, οπότε απλησίασε το όνειρο διακοπών, ακόμη και θα μειωθεί περισσότερο το ποσοστό, όπως καταλαβαίνετε, αυτών που τελικά θα θελήσουν να πάνε διακοπές στην Ελλάδα. Να μπαίνεις, ας πούμε, να κάνεις έναν πρόχειρο απολογισμό και να βλέπεις μόνο και μόνο τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά και για το πόσο έχουν φτάσει, έχει φτάσει η διαμονή, ας πούμε, για να πας για μερικές ημέρες και σε πιάνει το κεφάλι σου κυριολεκτικά και δεν κάνεις καν το βήμα να κλείσεις το οτιδήποτε. Γι' αυτό και φέτος το καλοκαίρι πάλι κοντινοί προορισμοί, είτε ο δικός είτε ας πούμε σε σπίτια φίλων και τα λοιπά, πάλι θα είναι μια λύση πολύ μεγάλη για τους περισσότερους. Για τους περισσότερους. When I met you, I knew I'd never get to love you.

Σόφι Τάκερ, Hey Homie. Έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, να ζήσουμε να το θυμόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που προήρθαν άλλωστε και από εκεί, από αυτόν ας πούμε, η Νέα Αριστερά και διάφοροι άλλοι. Αλώνει το χώρο η Ελλάς του Τσίπρα, παγιώνεται και στη δεύτερη θέση σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις, μένοντας βέβαια να δούμε πώς τους επόμενους μήνες και αν θα όλη αυτή η πολιτική αναταραχή και μέσα από την σκανδαλολογία και όλα αυτά τα τρομερά που έχουν συμβεί με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα οδηγήσει σε κάλπες εκεί κάπου στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο κτλ. Ήδη υπάρχουν και δημοσιεύματα τέτοια. Έρχεται και ένα σχηματισμός ο οποίος θα δείξει, λέει, πρόωρες εκλογές. Μένει να το δούμε και αυτό. Θα είναι μια περίοδος, ας πούμε, είναι ήδη μια περίοδος πολύ θερμή και για τα πολιτικά πράγματα. Εμείς έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε για μια ακόμη φορά, όλο αυτό θα πρέπει να φέρει αλλαγή και αλλαγές πολλές, απτές για όλους μας, όχι απλά να είμαστε σε μια διαμάχη συνεχόμενη ας πούμε και χωρίς αποτέλεσμα, γιατί αυτό στην ουσία δεν το θέλει κανένας.

Grand Brothers Blood Flow. Ευλόγησον Δέσποτα την αύξησή σου, όπως γράφει και ο Γιώργος Καρελιάς εδώ σε ένα άρθρο. Ξεχάσαμε να το πούμε αυτό. Εδώ έχουμε ένα σωρό ζητήματα με ακρίβεια, με διάφορα θέματα όλοι μας, ας πούμε. Και τι αποφάσισε να κάνει η κυβέρνηση? Να αυξήσει τις αποδοχές στους μισθούς των Μητροπολιτών κατά 95% και στον Αρχιεπίσκοπο κατά 65%. Αλίμονο, δεν τα έβγαζαν πέρα. Ας πούμε, το ότι καλούμαστε εμείς ως φορολογούμενοι σε αυτή τη χώρα να πληρώνουμε τους παπάδες, δηλαδή, τι να σας πω, να είναι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί, τι να σας πω, που θα έπρεπε να έχει υπάρξει διαχωρισμός και μισθολογικός και ό,τι διαχωρισμός θέλετε με το κράτος, ας πούμε, με την Εκκλησία. Τα έχουμε πει εδώ και πόσες φορές, και όμως βλέπετε εκεί, ας πούμε, κανονικά, αλίμονο. Βέβαια φέρνουν ψήφους οι κύριοι συγκεκριμένοι. Θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος να πει ότι εδώ, επειδή θα πάμε σε εκλογές πρόσφατα, αυτό που λέγαμε πριν με τα πολιτικά, να λοιπόν πώς γίνονται οι αλλοιώσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων. Δεν χρειάζεται να υπάρξουν νοθείες που συνέβαιναν άλλα χρόνια. Συμβαίνουν αλλιώς, με σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και με το να δίνουμε τέτοιες αυξήσεις στο χριστεπώνυμο πλήθος, στους παπάδες που ούτως ή άλλως από του άμβονα κάνουν και πολιτική και χρησιμοποιούν και το πίμνιο, ας πούμε, για να, ξέρετε, να ψηφίζουν προς τα εκεί, στη δεξιά του Κυρίου. Όχι, συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ελλάδα? Όχι, το άλλο. Κατεμπόστανη, Mind If I Stay. Αυτό το κομμάτι θα μας πάει μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Suspicious Minds, ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Elvis, σε ένα πολύ όμορφο edit. 11:41 πρώτα λεπτά, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Να που φτάσαμε στην τελευταία μας ενότητα για την σημερινή μας εκπομπή. Έτσι ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα που έχει και ζέστη, σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Έχουμε το Game 3 σήμερα, τρίτος αγώνας για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, με διάφορα που συνέβησαν και στα δύο πρώτα παιχνίδια, με παράπονα, με καταγγελίες, με Γιαννακόπουλο, με Αγγελόπουλους, δεν πλήττει κανένας γενικά με αυτά τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, 1-1 μέχρι στιγμής η σειρά των αγώνων. Το τρίτο παιχνίδι σήμερα στο ΣΕΦ στις 9, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Να δούμε πώς θα πάει η σειρά και ποιος θα είναι τελικά ο πρωταθλητής στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Έχουμε και τα παιχνίδια για το καλύτερο πρωτάθλημα σε όλο τον κόσμο. Είναι τα παιχνίδια, η σειρά των παιχνιδιών για το NBA, τα τελικά, όπου εδώ έχουμε τα δύο μάτς τα οποία έχουν συμβεί με νικητές και στα δύο τους Knicks, τους New York Knicks εναντίον των Spurs. Το παιχνίδι το δεύτερο έγινε το Σάββατο, όπου και πάλι οι Knicks κέρδισαν με ένα πόντο διαφορά. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει αύριο στην έδρα πια των Knicks στη Νέα Υόρκη. Και εκεί πολύ δυνατά μάτς και πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα τελικά του NBA. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Και αυτό edit ωραίο και remix για την διασκευή που έχει κάνει ο Johnny Cash σε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια των Depeche Mode, Personal Jesus.

Άλλη μια υπέροχη τραμπ στιγμή. Είχε καιρό να βρήσει δημοσιογράφο, γιατί δεν του άρεσαν φυσικά οι ερωτήσεις. Είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια? Τι πιο σύνηθες, να βλέπεις τον Τραμπ να βρίζει, ας πούμε, τρομερός πρόεδρος, αλίμονο. Σηκώθηκε και έφυγε από τη συνέντευξη. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, γενικότερα και με το Ιράν που λέγαμε πριν και με τα γεωπολιτικά και όλα αυτά, έχουμε και τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος έχει πάει στην Κορέα. Οι υποδοχές που του έκανε ο Kim Jong-un, εντάξει, τρομερή υποδοχή. Από την Κίνα, όπου μαθαίνουμε, εντάξει, είναι πολύ μπροστά οι Κινέζοι, τι να λέμε τώρα,

Οι Κινέζοι καλπάζουν κυριολεκτικά. Και εκεί είναι και η μεγάλη μάχη, όπως καταλαβαίνετε, ανάμεσα στις χώρες αυτές, στους Κινέζους, στους Αμερικανούς κτλ. Για την πρωτοκαθεδρία στα πάντα. Παγκοσμίως είναι και ένας αόρατος πόλεμος γενικότερα αυτός που συμβαίνει. Δεν είναι μόνο οι πολεμικές σειράξεις, είναι και όλο το υπόλοιπο που υπάρχει γύρω-γύρω.

στα επιτά στέρεο MCs. Έτσι ξεκίνησε η δική μας εβδομάδα, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μαζί, εδώ στους 92 των FM, στον CDFM. Μην ξεχνάτε τις μεταδόσεις στον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά, όλα μέσα από το site του σταθμού cdfm92.gr. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε ξανά μαζί. Ευχαριστούμε για την παρέα.

I Follow Rivers, Lee και Lee για το τέλος, το υπέροχο remix των Magician. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θερλυκούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. My baddest, the meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better in the battle, the east in the battle, the east.

0: Sarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Πάνα, φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: 92.
1: CTFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: When you think you got out, it always gets me. When I think I am out.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr. Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
1: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: CTFM 92.
1: Youth, beauty, magic.

City life.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
4: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
3: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
4: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
3: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
6: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Καζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: 92 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
3: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Jean-Michel Jarre. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Sébastien Tellier. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
4: CDFM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Sin City FM.
1: The best music on the best station.
2: Here's the song sung by the people who wrote them before they got sung by the reality TV contestants. City FM.
3: City FM 92.
4: 92.
5: 92.
3: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
6: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
7: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί. Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
13: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
4: 92.
3: 92. City FM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: Πάνα! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: station that plays you nothing but the best music.
1: 92 City FM.

0: you catch a glimpse of the outside, and I don't know, it's just a bird flying. You see a funny shape in the clouds, and you think, what are we doing? You know? I'm so small, nothing matters, so whatever.
1: CDFM 92 92 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρού Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
1: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Σκάρλας και

0: carlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
1: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Σκάρλας.
0: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Σκάρλας και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
1: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
0: Σκάρλας, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
1: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: CDFM 92.
10: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
8: 92.
9: CityFM 92.
8: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
10: Social distancing on the premises at all times.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
2: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.
8: It's so boys σε ένα φαντασμαγορικό greatest hit show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι

0: με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ δίρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Εν λευκόμενη concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
5: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
6: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
5: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
6: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
5: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
6: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο.

0: Εν Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. 4 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου με μπόλικα πραγματάκια. Μια πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά αυτή την φωτιά στο Λουτράκι. Δυστυχώς τα άσχημα όσο έχει να κάνει με τις δασικές πυρκαγιές ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς. Φέτος το 8 Ιουνίου είναι ανησυχητικά νωρίς για να ασχολούμαστε με την ειδησιογραφία των πυρκαγιών. Ευελπιστούμε ότι θα είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Κρατάμε ασφαλώς πάντα μικρό καλάθι. Ξέρουμε τι συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στη χώρα μας και αυτό δεν το λέω ως μομφή και ως μπηχτή στην κυβέρνηση ή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί με κάθε κυβέρνηση υποφέρουμε από πυρκαγιές σε αυτή την χώρα. Ευελπιστώ πάντως ότι φέτος κάπως να ζήσουμε μία όχι τόσο δραστήρια περίοδο πυρκαγιών. Παρακολουθούμε πάντως την υπόθεση στο Λουτράκι, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουμε 100 πυροσβέστες. Είναι και μία υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, οπότε ευελπιστούμε ότι θα τεθεί υπό έλεγχο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μία πρώτη καλησπέρα από μένα και επιστρέφω σε λίγο.

Μάλλον λάθος κουμπί είχα πατήσει. Παιδιά, δεν πειράζει, όλα θα πάνε καλά. Επειδή δεν νομίζω να θέλετε να ξεκινήσει μια εβδομάδα χωρίς να έχουμε ένα σκανδαλάκι, μια αναστάτωση στο πολιτικό έτσι γίγνεσθε του τόπου, έχουμε και αυτή την είδηση, μάλλον σημερινή είδηση, με την επιστολή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του γιατί σύμφωνα με πληροφορίες η εν λόγω παραίτησή του συνδέεται με το κύκλωμα πόλεοδομιών που εντοπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσημη επιβεβαίωση ακόμα δεν έχουμε, αλλά έχει βουήξει ο τόπος ότι με αυτό συνδέεται. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε συνέχεια σε αυτό το σύριαλ. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή θα αφιερωθούν πολλές αράδες στα site και πολύ χρόνος στα δελτία ειδήσεων. Νομίζω ότι για κανένα διήμερο, τριήμερο, όλο και θα το συζητάμε και μετά θα περάσει ως δεύτερη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη είδηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από κάποιο σημείο και πέρα, όταν κουράζεσαι λίγο ή βαριέσαι από την επανάληψη των σκανδάλων, λες, έλα μωρέ άλλο ένα, τι είναι δηλαδή, σιγά, μια Δευτέρα είναι.

20 λεπτά μετά τις 6 είναι ευκό 87 και 7. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, και τα έκτροπα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για λόγους μη ποδοσφαιρικούς, μιας και τόσο ομάδες όσο και φίλαθλοι ομάδων που θέλουν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν μιλάμε για το Μέξικο, τον Καναδά, μιλάμε αυστηρά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Διαβάσαμε για το μέλος αποστολής του Ιράν που τον πιάσαν εκεί οι υπεύθυνοι των αρχών και τον είχαν σε συνέντευξη για 7 ώρες. Δεν ξέρω τι περίμενα να τους πει ο άνθρωπος ως μέλος αθλητικής αποστολής. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους της Εθνικής Ομάδας Σκωτίας να ξυπνάνε μια μέρα και να βρίσκουν ότι η τουριστική τους βίζα δεν ισχύει πλέον, παρά το γεγονός ότι είχαν κάνει κανονικά την αίτησή τους. Έχουμε προβλήματα για ομάδες που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο, όπως η IT, η οποία περίμενε ότι θα ζήσει ένα δικό της παραμύθι, μιας και επιστρέφει μετά από 52 ολόκληρα χρόνια. Αλλά το να βρεθούν οι φίλοι της, να βρουν τον τρόπο, τα λεφτά και τον τρόπο να περάσουν την γραφειοκρατία, είναι μια άλλη κουβέντα, και θα είναι πραγματικά κρίμα να έχεις καταφέρει να κατακτήσεις κάτι τόσο μεγάλο για τον αθλητισμό της χώρας σου και να σου στερήσουν οι κανόνες, η γραφειοκρατία, τα χρήματα και η κυβέρνηση Τραμπ, που δεν υδρώνει και ταυτίτσα, όταν τα λέμε.

0: κουμεντά.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber.
4: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
5: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό.
6: Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
6: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
8: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
12: Τα λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα. Εδώ και τώρα. Μαργαρίτα. Σπέσιαλ χωριάτικη. Μπαρμπικιού. Πίτσα. Χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Το νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Έτσι είναι τα πράγματα. Εκεί που δεν σε αγαπούν, μην πολύ πας, μην πας καθόλου δηλαδή. Αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μας χρειάζονται. Μεγάλες αλήθειες.
8: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
9: Εν Λευκό

0: πράγματα.
1: Πάντως, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ οι τίτλοι ειδήσεων που σε παραπέμπουν αλλού από εκεί που αφορά η είδηση, δηλαδή βλέπουμε εδώ τίτλους για τον ανασχηματισμό. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Έχουμε σε περίπτωση που το ξέρετε, έχουμε ανασχηματισμό. Έτσι, έχουμε ανασχηματισμό. Μίνι ανασχηματισμό. Είναι αυτό, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό το δεν θέλω να φάω πολύ, θα τσιμπήσω λίγο από τα καναπεδάκια. Αυτό είναι το. Ο μίνι ανασχηματισμός δεν είναι ο μεγάλος, δεν κάτσαμε να φάμε όλη οικογένεια. Είναι λίγο αυτό το. Έχω φάει πριν, θα τσιμπήσω και τελικά τρώω στον αγλέουρα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ όταν πολιτικές ειδήσεις έχουν λίγο μία. Θαλάσσια εσάνς, τι εννοώ, βλέπω εδώ ένα τίτλο. Το γεγονός πως δεν υπήρξε σαρωτικός ανασχηματισμός αναμένεται να συμβάλλει στο να επικρατήσει νυνεμία στο γαλάζιο στερηγό. Για ένα σχηματισμό, πάντα για ψάρεμα, να ξέρουμε. Να έχουμε μια γνώση. Πώς πρέπει να αλλάξετε ρούχα, βάλτε κοστούμια. Σηκώστε τουλάχιστον τα μπατζάκια, μην τα βρέξετε. Αυτό εννοώ.

46 λεπτά μετά τις 6 Λευκό, 87 και 7. Σας θυμίζω ότι την Κυριακή 14 του μήνα έχουμε άλλο ένα vinyl DJ set από τον Λευκό και το Κροντίνο. Αυτή τη φορά ο δικός μας Άκης Στομενέας θα συναντηθεί back to back με τον Πάνο Δημητρόπουλο στο Slow στο Γαλάτσι από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Οπότε μια χαρά. Πάτε καφέδες, τσιμπάτε και κάτι και μετά πάτε για εξαιρετική μεσημεριανή σιέστα. Τι άλλο δηλαδή. Το μόνο που δεν κάνουμε είναι να έρθουμε να σας σκεπάσουμε και να σας δώσουμε φυλάκι στο κούτελο. Μόνο αυτό. Αν και θα ήταν λίγο περίεργο να ξαφνικά ένας άσχετος παραγωγός του Εν Λευκό να έρχεται να σας σκεπάζει και να σας δίνει φυλάκια στο κούτελο. Όχι. Ίσως να σας δώσουμε κάποια κλινοσκεπάσματα μέχρι εκεί και κανένα πιτζαμάκι. Αν και τζαμάκι με τη ζέστη. Κλωσκεπάσματα μόνο. Κατά τα λοιπά, σας θυμίζω και πάλι 14 Ιουνίου, Κυριακή, στο Slow, στο Γαλάτσι Αγίου Σπυρίδωνος 18, από τις 11 από το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.

0: Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λίκελη, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο με Μήκος, μπύρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Το SNF Nostos 2020.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
8: CDFM 92.
9: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
10: Και αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
10: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
11: Happy Mastercard Day!
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Το Μουσείο Αλέκος Φασιανός παρουσιάζει τη νέα έκθεση Μαλβίνα Παναγιωτίδη. Βοκολικός πυρετός, διάλογος με τον Αλέκο Φασιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός Deloitte.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και

πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Discover great music.

Δύο λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος για μία ώρα ακόμα εδώ. Και αν είχατε την παραμικρή αμφιβολία ότι πλέον είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έστω και προεκλογική περίοδο διαρκείας, έστω και αν είμαστε, πώς θα το θέσω, στις εναρκτήριες πάσες, έτσι, για να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο, αν θέλατε κάποια άλλη επιβεβαίωση, να σας πω ότι πλέον έχουμε και κείμενα αναλύσεων τα οποία αναλύουν τα πρώτα κείμενα αναλύσεων για τα Γκάλοπ. Οπομένως δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό. Όταν χρειάζεσαι δεύτερη ανάγνωση της ανάλυσης, η οποία έκανε την πρώτη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Οπότε 100% είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Εντάξει, προφανώς και η κουβέντα στριφογυρίζει γύρω από το κόμμα Τσίπρα, το οποίο με το καλημέρα φαίνεται ότι πλασάρεται στην δεύτερη θέση, και όπως τα λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, το να πλασάρονται δύο καινούργια κόμματα στην δεύτερη και μάλλον την τρίτη θέση, τουλάχιστον στην τέταρτη, ανάλογα με την μέτρηση, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μάλλον θα πρέπει να δημιουργεί ένα πολύ δεδομένο άγχος στα υπάρχοντα κόμματα τα οποία βρίσκονται εντός του κοινοβουλίου, λίγο έξω από αυτό. Αλλά ίσως αυτό είναι μια κουβέντα που τα ίδια αυτά τα κόμματα δεν θέλουν να κάνουν για την ώρα. Σου λέει, μη μιλάς τώρα, θα το ξεχάσουν μέχρι τις εκλογές.

Πάλι δεν πατάω το κουμπί. 11 λεπτά μετά τις 7. Λευκό 87 και 7. Προσπαθώ να βάλω λίγο σε μια σειρά το πρόγραμμά μου για τους επόμενους μήνες, μιας και είχα αυτή την ανατροπή στη ζωή μου. Ήταν να πάω ένα ταξίδι για την κάλυψη του Μουντιάλ και τελικά έγινε μια ανατροπή της τελευταίας στιγμής και δεν θα πάω. Οπότε ξαφνικά το πρόγραμμα έχει αλλάξει τελείως. Και από εκεί που έλεγα ότι δεν θα προλάβω να δω καμία από τις συναυλίες που γίνονται αυτό το καλοκαίρι και να δω ταινίες κτλ. Βρίσκομαι τώρα με πάρα πολύ χρόνο και ασχίζω ή πανικοβάλλω μόνο φλόγω και αιτίας να τα βάλω σε μια σειρά, να δω τελικά θα πάω σε συναυλίες, τελικά θα δω ταινίες. Λοιπόν, έχω να σας πω λοιπόν ότι επειδή μπορεί να κοντεύω τα 50 αλλά εγκεφαλικά είμαι ίσως στα 6-7 χρόνια, that's it, έχω βάλει στο μάτι να δω τους κυριαρχούς του σύμπαντος, ενώ ξέρω βαθιά μέσα μου ότι θα είναι μια μεγάλη απογοήτευση, αλλά νομίζω ότι το βασικό θέμα και από τους κυριαρχούς του σύμπαντος, το Masters of the Universe δηλαδή, έπαιξε τόσο κομβικό ρόλο στα παιδικά μου χρόνια, όταν το έβλεπα στην τηλεόραση, σε βιντεοκασέτες, όταν πήγαινα στην Αγγλία με τη μητέρα μου να δω τους συγγενείς, που το βλέπαμε εκεί. Έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο η μουσική που όταν ακούω το βασικό θέμα των Masters of the Universe, θυμάμαι ακριβώς πώς αισθανόμουν στα 7 μου, στα 8 μου, πότε το είχα δει πρώτη φορά, τι αισθανόμουν και πόσο ενθουσιαζόμουν από τις φιγούρες που μου αγόραζαν οι γονείς μου για να παίζω εκεί μονάχος μου, γιατί δεν είχα και πάρα πολλούς φίλους. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο μοναδικός λόγος θα πάω να δω την λόγω ταινία. Έστω και αν μέσα μου είχα ορκιστεί ότι δεν θα ξαναδώ ποτέ ταινία στην οποία παίζει ο Τζάρετ Λέτο. Τι να κάνουμε. Zinax Performance για τη συνέχεια με το Kaddish.

21 λεπτά μετά τις 7, Λευκό, 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω ότι το Athens Pride κορυφώνει τις δράσεις το Σάββατο 13 Ιουνίου. Σας έλεγα 14 Ιουνίου, Σάκης στο Slow. Μία μέρα νωρίτερα έχουμε την κορύφωση των δράσεων του Pride. Το Σάββατο 13 Ιουνίου με την πορεία του στις 7 το απόγευμα. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο athenspride.eu κάθετος EN. Τα έχουμε ξαναπεί, νομίζω ότι αξίζει όμως να το ξαναπούμε, ότι το σημαντικότερο σε τέτοιες προσπάθειες που αφορούν τα δικαιώματα των ανθρώπων που αισθάνονται πιεσμένοι, αισθάνονται φόβο, αισθάνονται μια πίεση από την κοινωνία για τις επιλογές τους, αν έχουμε ενστάσεις, τότε οφείλουμε να τσεκάρουμε λίγο τους εαυτούς μας, και αν δεν θέλουμε ή αν μας ενοχλεί το Pride και το όποιο Pride και όποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι εκεί για να εκφράσουν τους φόβους, τις ελπίδες και τα πιστεύω συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων, δεν μας αναγκάζει κανείς να το παρακολουθήσουμε, δεν αλλάζει κανείς τη ζωή μας, δεν μας το επιβάλλει κανείς, παρά τα ηλίθια επιχειρήματα που ακούγονται γύρω από αυτό, δεν μας αναγκάζει κανείς να κάνουμε τίποτα. Ως εκ τούτου, αν δεν μας εκφράζει, δεν χρειάζεται ούτε να εκφράζουμε γνώμες γι' αυτό, ούτε να εκφράζουμε το μίσος μας, την τοξικότητά μας, την αντιπάθειά μας σε ανθρώπους που δεν επηρεάζουν τη ζωή μας, οι επιλογές τους δεν επηρεάζουν τη ζωή μας και δεν έρχονται μέσα στο σπίτι μας να μας επιβάλλουν το παραμικρό. Όπως επίσης, και ένα τελευταίο, αν δεν έχουμε καταλάβει ακόμα το 2026 το πόσο αδιανόητα ρατσιστικό και το πόσο αδιανόητα μη ανθρώπινο είναι το «δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο άλλος αρκεί να το κάνει σπίτι του», τότε κάτι δεν πάει καλά.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
10: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: Okay. Ακύλας Μιλ!
12: Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελό σερί.
16: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντσας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
20: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
21: Ένα από τα πράγματα που θα ήθελα πολύ στη ζωή μου είναι να ξαναρχίσω κάποιες σπουδές κάποια στιγμή.
22: Ίσως μαζί με τη μικρή Τζούλια. Πρωτοετής κάποια στιγμή.
21: Καλά, εντάξει, το παιδί θα φρικάρει. Είναι ορισμός του ζακέτα να πάρεις.
22: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να προσπαθείς να την ακολουθήσεις κιόλας στις διάφορες ατασταλίες. Να θέλεις να σε κάνει και παρέα.
21: Τι θα κάνετε μετά, τι θα κάνετε μετά.
22: Ναι. Παρασκευή θα πάμε κάπου με τα παιδιά κτλ. Αυτό θα ήταν.
21: Το γιατί δεν μου είπατε. Καλά, γιατί δεν μου είπατε μετά.
22: Καλά, αυτό κάνεις και τώρα.
23: Λατέρνατιβ.
24: Παναγιώτης Μένεγος,
25: Σταύρος Διοσκουρίδης.
26: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

0: players too.
1: Once upon a time, in a famous story, a girl named...
2: 36 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Αυτό είναι το Black Rabbit, η πολύ σπουδαία διασκευή στο White Rabbit από τον Prince Fatty και την Shanice McManaman. Από τα πρώτα κομμάτια που έτσι είχα φέρει μαζί μου όταν ξεκίνησα τις εκπομπές στον Λευκό.

48 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Εγώ κάπου εδώ μαζεύω τα μπογαλάκια μου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασμακόπουλος ήταν εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Εντάξει, πήγα να πω αύριο Παρασκευή, ο χάστης της μέρας, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ακολουθεί αυτό το κάτω, η οποία είναι κάπως καλύτερη στον έλεγχο των ημερών και του ημερολογίου. Χρειάζονται και αυτά, φαντάζομαι, στη ζωή, μας, δεν ξέρω. Καλό είναι να ξέρεις τι μέρα είναι, για παράδειγμα, ή τι ώρα είναι. Επίσης, εγώ πλέον το κρίνω. Α, έρχεται η Εύα. Α, μάλλον είναι ώρα να φύγω. Λοιπόν, σας αφήνω στα σαφώς πιο λογικά χέρια της για τις επόμενες δύο ώρες. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Μια χαρά.

0: great music. Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.112 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα

0: Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Το Κυριακάτικο Brunch, αλλιώς. Vinyl DJ Sets από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Slow, στο Γαλάτσι, με pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibes. Ο Σάκης Τσιτομενέας και ο guest DJ Πάνος Δημητρόπουλος μιξάρουν και γκρουβάρουν με τα βινήλια τους σε ένα daytime party με Κροντίνο στο χέρι. Vinyl DJ Sets στα Rave Bakery της Αθήνας από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο.
2: Ό,τι παίζει. Είναι City FM 92.
3: City FM 92.
2: City on Web.
4: City FM 92.gr.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
10: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: 2025,
13: Ενλευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
14: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το άλμπουμ No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην...
15: Διδακτικό.
14: Διδακτικό. No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: En Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το En Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του En Λευκό 87,7. Discover great music.

Τι ωραίος τίτλος και πόσο με έναν στίχο μπορείς να ταυτιστείς. Στον εαυτό μου βρίσκω σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο. Ανισόπεδη είναι και η πορεία σε πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που δεν μας καταλαβαίνουν, που δεν ταιριάζουμε, απόψεις που δίστανται.

Και όλα αυτά έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι να κάτσουν στην πραγματικότητά μας. Τι θα κάνουμε? Θα δυναμώσουμε λίγο τη μουσική, θα επιλέξουμε τι είναι σωστό να ασχοληθούμε και τι όχι και θα φτιάξουμε ένα βραδάκι το οποίο πάντα είναι η ευκαιρία για το restart, ρε παιδιά. Και υπάρχει και ένας τρομερός συμβολισμός στο απόψινό βράδυ. Θα σας τα αναλύσω όλα στη συνέχεια. Έβα Θεοτοκάτω στην παρέα σας, τον Εν Λευκό μέχρι τις 10.

πολύ δυνατό κομμάτι. Το Slow Motion Race. Οι πιο παλιοί ακροατές θα θυμούνται. Το είχαμε λιώσει μια περίοδο, ειδικά τα βράδια. Placid One. Περιμένω μηνύματα στο 6956 615 8.

7-7, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα βράδυ, 8 Ιουνίου. Να και η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει ένα σημείο αναφοράς στο οποίο μπορούμε να αναφερθούμε, που κουβαλάει αυτή η μέρα. Μία μέρα σύμβολο, για τον απλούστατο λόγο ότι τελείωσαν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και μιλάμε κυρίως για τους μαθητές των γενικών λυκείων, δεν θα βάλουμε μέσα τα ειδικά μαθήματα, ούτε τα ΕΠΑΛ, που ενδεχομένως έτσι είναι σε μία πιο μεγάλη ακτίνα. Θα μιλήσω λοιπόν για αυτό το πολύ πολύ στενό γκρουπ ηλικιακό, όχι ηλικιακό, γκρουπ εξετάσεων, να το πούμε έτσι, γιατί αυτά τα παιδιά είναι συνυφασμένα με τη μεγαλύτερη η πίεση των Πανελληνίων και πολλοί από εμάς ταυτιζόμαστε με την κούρασή τους, με το γολγοθά τους. Τέλος, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι ξεκινάει για τα παιδιά από σήμερα και τουλάχιστον για ένα μήνα, μέχρι να βγουν τα μηχανογραφικά, τα αποτελέσματα κτλ. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα απολύτως, μόνο να σκεφτούν τι πραγματικά θέλουν να κάνουν, γιατί έχουν αυτό το φοβερό προνόμιο να περιμένουν να δουν πώς τα πήγαν και μετά να χτυπήσουν τη σχολή που θα δώσει ένα boost στη ζωή τους. Δεν θα πω ότι την καθορίζει, αλλά σίγουρα είναι, ας πούμε, το πρώτο σημείο που θα ξεκινήσει η καινούργια πορεία. Τι να πω? Να ξεκουραστείτε και τα παιδιά και οι γονείς τους, να χαλαρώσετε, να σκεφτείτε ανοιχτό μυαλά και να έχετε φαντασία στο πώς βλέπετε τον εαυτό σας στο μέλλον.

πάει ο ήλιος, τον έχουμε αποχαιρετήσει, αλλά έχει αφήσει μία εσάνς στον ουρανό ίσα ίσα για να σε κάνει να χαζεύεις. Χαζεύεις όμως. Ή έχεις κολλήσει το μάτι σου στην οθόνη του κινητού σου, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Τι να σας πω, δίνουμε όλους τους αγώνες του κόσμου, δίνουμε και αυτή με τον εαυτό μας, να μην βλέπουμε αυτά τα εξωφρενικά σκόρ από ώρες που είμαστε με το κινητό και το μάτι κολλημένο στο κινητό. Και πάμε στον άλλον αγώνα των Πανελληνίων. Πάντα κάποιος έχει να διηγηθεί μια ακόμα πιο τρομερή ιστορία από τις Πανελλήνιες. Άλλοι έδιναν 1000 μαθήματα, ας πούμε, τους έπαιρνε ένα μήνα. Άλλοι έδιναν και περίμεναν τα αποτελέσματα 3 μήνες και πόναγε η ψυχή τους, δεν μπορούσαν να οργανώσουν τη ζωή τους. Φέτος αυτά είναι κάπως κλειμένα, λίγα τα μαθήματα, πολύ γρήγορα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, έχεις την ευκαιρία να δηλώσεις μετά τη σχολή ανάλογα με το πόσο έχεις γράψει. Όλα αυτά είναι μικρές βελτιώσεις. Δεν βελτιώνεται όμως αυτή η αίσθηση ότι δεν υπάρχει αύριο εάν δεν πας καλά εκεί. Το αποδίδω στο γεγονός ότι συγκεντρωνόμαστε και εξοδεύουμε τόσο χρόνο, ενέργεια και χρήμα πολλές φορές σε αυτές τις εξετάσεις που αντιλαμβάνεσαι μόνο ως μονόδρομο την επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν νιώθει κάποιος έτσι, είτε γονιός είτε παιδί, πρέπει να έχετε μια ασφαλή απόσταση χρόνου από το γεγονός και να μετά να αποφασίσετε τελικά αν είναι έτσι τα πράγματα ή ενδεχομένως υπάρχει και άλλο χρώμα και δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο, αλλά ένα άλλο χρώμα, και να μην είναι και το γκρι αυτό το χρώμα, δηλαδή να υπάρχει και μια

άλλη προοπτική, μια άλλη οπτική, ένας άλλος δρόμος και μια νέα ελπίδα. Όλα αυτά θέλουν χρόνο. Παιδιά, άμα το συνειδητοποιήσουμε, κάπως αναπνέουμε με πιο σταθερό ρυθμό, οπότε πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ο Ορέστης Χαλκιάς παίρνει ένα σπουδαίο τραγούδι και το κάνει δικό του. Για να ακούσουμε την εκδοχή του στο Τυχερό Αστέρι.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: πράγματα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Τάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Και ξέρεις, καμιά φορά, αν δεν απογοητεύεις τους άλλους, ίσως είναι μεγάλο ατόπιμα το να απογοητεύεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι αβάστακτο, αν και πολλές φορές διδακτικό.
9: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
10: Εν Λευκό 87,7.
11: Discover great music.

Αν ξύπναγες τώρα από έναν λίθαργο και δεν θυμόσουν τίποτα στη ζωή σου και άκουγες για πρώτη φορά μουσική, δεν θα άκουγες Everything But A Girl. Θα άκουγες και θα σου βάζαμε να ακούσεις Everything But A Girl, όχι γιατί είναι μόνο πολύ ωραία, αλλά γιατί είναι και πολύ ωραίοι τύποι. Είναι και πολύ δημιουργικοί και πολύ ερωτευμένοι και έχουν άποψη και μπορούν να φεύγουν και να επιστρέφουν, ο Ben Watt και η Tracy Thorn. Και η Everything But A Girl επίσης έχουν και παιδιά, δίδυμα κορίτσια και ένα αγόρι το οποίο σήμερα είναι 25 ετών και κυκλοφορεί και αυτός μουσική, λέγεται Blake και όπως καταλαβαίνετε είναι ταλαντούχος. Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αξίζει τον κόπο να τον ανακαλύψετε. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Εν Λευκό, 87,7. Είναι Δευτέρα βράδυ, ακόμα ο ουρανός έχει το φως του, ακόμα μπορεί και να αποφασίσουμε να βγούμε τελευταία στιγμή. Παίζει το σενάριο, είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει νύχτα μοναδική και ας είναι και Δευτέρα. You know the hardest thing. Εύα Θεό το κάτω στην παρέα σας. Ολοκένουργιο τραγούδι από τον δίσκο των Gorillaz, αναμένοντας τη μεγάλη του συναυλία. Orange County.

0: και μία παρότρινση. Και τα έχει καταφέρει.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
1: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε το.

0: discover great music.
1: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
2: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.112 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine.

0: Μπέρνιγκερ, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Discover great music.

Το κλασικό κομμάτι των Αλφαβίλ, έτσι όπως το είδε η Kit Moxie και το είδε υπέροχα. Big in Japan, στον αέρα του Εν Λευκό. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10, αυτές τις δύο ώρες όπου χαλαρώνουμε. Και σήμερα τι λέει το ημερολόγιο, 8 Ιουνίου, εκεί φτάσαμε. Σαν σήμερα το 1949 δημοσιεύθηκε αρχικά για πρώτη φορά, όπως λέει εδώ το ημερολόγιο, το πολύ πολύ αυτό εξωπραγματικά δυνατό μυθιστόρημα το 1984 του George Orwell. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά ο George Orwell δούλευε στο BBC κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου έκανε εκπομπές προκειμένου να μεταδώσει τα όλα όσα συνέβαιναν και τα κατέγραφε και τα μετέδιδε και έκανε εκπομπές, εκτίθενταν δηλαδή ο ίδιος. Και κάπως αυτό το βιβλίο έγραψε πάρα πολύ αυτή του η εμπειρία, όπου ενώ δεν ήταν ολοκληρωτικό ας πούμε κανάλι το BBC, στην πορεία θεωρούσε ότι όλα αυτά που πέρασε με τη γραφειοκρατία και αυτές τις επίσημες ας πούμε αφηγήσεις που προσπαθούσαν να διηγηθούν μια πραγματικότητα που απήχε από αυτή που ζούσαν εκεί έξω οι άνθρωποι, τον επηρέασαν ούτως ώστε να γράψει αυτό το βιβλίο και να βρει ας πούμε πολλά από αυτά τα πολύ ιδιαίτερα ευρηματικά στοιχεία του. Όταν ένα σπουδαίο βιβλίο αλλάζει τον κόσμο ας πούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δεις πώς, πού και με τι συνθήκες γράφτηκε. Επίσης ήταν άρρωστος, μετά από λίγο μετά τη δημοσίευσή του πέθανε ο George Orwell. Φυματίωση.

Τι σημασία έχει πότε κυκλοφόρησε το κομμάτι, το τραγουδάς, σε πάει. Δεν το πας. Γεια σου Στεφανία, μου έστειλες μήνυμα, γεια σου και εσύ Γιώργο, γεια σου Θοδωρή. Η Αρετή επίσης είναι εδώ, ωραία τα μηνύματά σας, παιδιά, να μου στέλνετε 6956-615-877, χρησιμοποιείτε ή WhatsApp ή Viber ή αλλιώς κάντε κάτι άλλο. Βρείτε μας, πούμε, στο Instagram, στο Facebook. Δείξτε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τη μουσική. Πάρτε δηλαδή τη ζωή στα χέρια σας. Δείξτε ποιοι είστε επιτέλους. Και μετά από όλη αυτή την προτροπή θα πω για ποιο πράγμα μετά νιώσα αυτές τις μέρες. Το είδα αποσταλισμένο μετά και έκλαψα. Ένα δάκρυ κύλησε στο μάτι μου. Και με ένας μεγάλος αναστεναγμός βαθύς βγήκε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, θα το πω έτσι μόνο για να κλάψουμε παρέα. Όχι γιατί είναι χρήσιμο το «ον» και θα σας οδηγήσει σε κάτι πολύ ωραίο. Θα σας οδηγήσει στο να μυρολογήσουμε παρέα. Στο Ηρώδιο είχε Blade Runner προβολή, ήταν sold out. Και εγώ το είδα μετά αποσταλισμένο. Πού ήμουνα, πού κοίταγα, τι έκανα. Μήπως έπλαινα πιάτα, μήπως μαγείρευα, μήπως άκουγα μόνο dance μουσικές. Πάντως το έχασα αυτό και είμαι πολύ συγχυσμένη, παιδιά. Θα κόψω το μαγείρεμα. Τρώει πολύ χρόνο. Άντε τώρα. Δεν λέω άλλα.

Bad Dreams, ο Teddy Swims στον αέρα του Any Left Coast, στους 87,7. Το συγκρότημα των Gad έκαναν και αυτή η συναυλία, αλλά αν τη χάσαμε θα την ανεβάσουν στο YouTube. Μεγάλη αναπαυλά και η ύπαρξη του YouTube, είναι αλήθεια, πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν και δεν θα πω την λέξη καταλήγουν, γιατί η κατάληξη έχει και κάποια μια πορεία που συνδυάζεται με το τέλος, αλλά και ας πούμε με μια όχι τόσο ενθουσιώδη αντιμετώπιση της πορείας. Οπότε θα πω ότι πολλά πράγματα τοποθετούνται στο YouTube ακριβώς για να μπορούμε να κάνουμε τις βόλτες μας και να διαλέγουμε και να ανακαλύπτουμε. Αν κάτι είναι πολύ ωραίο ακόμα στο διαδίκτυο, είναι ότι μπορείς να έχεις την χαρά της ανακάλυψης μέχρι να έρθει το AI και να στα χαλάσει όλα, γιατί τελικά ανακαλύπτει αυτό για σένα και θα σερβίρει όλα έτοιμα. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, όχι AI για απλές αναζητήσεις. Σπαταλάτε πάρα πολύ ενέργεια, κυριολεκτικά και μεταφορικά τη δική σας ενέργεια, αλλά και κυριολεκτικά, γιατί όπως γνωρίζουμε όλα τα prompt που στέλνουμε στο AI έχουν και την αντίστοιχη ενέργεια που χρειάζονται για να απαντηθούν. Υπάρχει βέβαια και η πράσινη ενέργεια που τροφοδοτεί αυτή την κατάσταση, δεν θα το υπεραναλύσουμε τώρα, αλλά σίγουρα όχι απλό Google Search μέσω AI.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
3: Τον Νικόλα του πιάσανε τον ποπό και τρελάθηκε. Και συμβαίνουν αυτά. Είχα μπει και εγώ σε ένα κλαμπ στο Λονδίνο και με πιάσανε και εμένα τον ποπό. Και είχα ενθουσιαστεί.
4: Λέμε μεταφορικά, έχει πληρώσει είσοδο ακριβή. Θα μπορούσε να είναι μια σκηνή από νεανική αισθηματική ταινία. Κάτι αντίστοιχο σε μια ευρύτερη ανάλυση του Στάσου Μίγδαλα με Βόγγλη και τουρίστρια. Ο Σταύρος μας. Ο μικρός μας Βόγλης.
2: Λατέρνατιβ.
5: Παναγιώτης Μένεγος.
6: Σταύρος Διοσκουρίδης.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Έλα, ο Αγκόρια το έκανε το θαύμα του με το Spacer. Ωραία εβδομάδα διανύουμε. Ξεκίνησε λοιπόν η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου και πάλι είμαστε μέσα στη δραστηριότητα εδώ στον Άνι Λευκό, στους 87,7. Πάμε από το πρωί στις εκπομπές μας να δούμε τι γίνεται. Και την Τετάρτη που μας έρχεται, 9 η ώρα το πρωί, στην τρίτη ώρα τους, οι Λατέρνατιβ θα έχουν καλεσμένο τον Σεραφείμ Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει μια μεγάλη μουσική διαδρομή σε διάφορα μουσικά είδη και πολλά σχήματα της χώρας. Πολλοί τον ξέρουν από τους Mamba LD, άλλοι από τους Planet of Zeus. Αλλά εκείνος θα μας μιλήσει για το Σέργιαν, το νέο του project και το καινούριο του άλμπουμ Self-Ecteem. Έτσι διαβάζω και μάλιστα γράφεται με ελληνικούς χαρακτήρες την Τετάρτη το πρωί στις 9. Να μεταξύ έχει πλάκα γιατί διαβάζω το βιογραφικό που έχει δώσει ο ίδιος για τον εαυτό του, όπου χρησιμοποιεί, ξέρετε, αυτό τον αυτοσαρκασμό που σε κάνει να χαμογελάς και να αναρωτιέσαι αν ο άνθρωπος είναι τόσο άνετος όσο περιγράφει, ας πούμε, ένας τέτοιος αυτοσαρκαστικός ορισμός του εαυτού του. Θα το διαπιστώσουμε, αν και έχω την εντύπωση ότι μάλλον θα διαπιστώσουμε αυτό που ήδη πιστεύουμε, ότι είναι σούπερ άνετος και ωραίος τύπος. Σε άλλα νέα, έχουμε και ένα DJ set να σας προτείνουμε. Την Κυριακή, εκεί στο τέλος της εβδομάδας, θα έχετε κάνει τις βόλτες σας ή θα έχετε πήξει αρκετά και θα πρέπει να δώσετε κάτι καλό στον εαυτό σας. Προτείνουμε ένα brunch με vinyl DJ set από τον Άνι Λευκό και το Κροντίνο. Κυριακή 14 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3, στο Slow, στο Γαλάτσι. Εκεί λοιπόν θα βρείτε pick-up, αναλογικό ήχο και pure party vibe με Σάκη Τσιτομενέα και guest DJ τον Πάνο Δημητρόπουλο. Ωραία φάς θα είναι και αυτό. Vinyl DJ set στα Rave Bakery της Αθήνας είναι το concept, από τον Άνι Λευκό 87,7 και το Κροντίνο. Ωραίο concept, μου αρέσει.

Έχει αγώνα σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Α, καλά. Καλή επιτυχία σε όλους, γιατί δεν μπορώ να πάρω θέση σίγουρα. Και να σας πω και την αλήθεια, δεν θα ήταν και δίκαιο. Παρακολουθώ πολύ τοπικά τους αγώνες, παρότι το έχω γενικώς. Εννοώ ότι έχω παίξει και μπάσκετ και ποδόσφαιρο full on, κανονικά στην αληθινή ζωή. Και όταν βλέπω αγώνες πορώνομαι, αλλά ανεβάζω μετά και τα... και παλμούς, παθαίνω καμιά ταχυπαλμία ας πούμε, πορώνομαι, οπότε αποφεύγω τους αγώνες. Αυτή είναι η πραγματικότητά μου. Ευχαριστώ για την παρέα. Εύα Θεό το κάτω ήταν στον Εν Λευκό στους 87,7. Δευτέρα βράδυ, θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη, ακριβώς την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια, σας αφήνω με Deepest Mode και Precious.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Hey, I'm smart. You dumb.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.